0: γηπέδου. Yes! Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα Ωναία, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

Chills. Hits only.

0: τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Love your choice. It's only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugget Pub Breakfast μέχρι τις 12.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.7.

0: Κοιτάξτε ποιος αποφάσισε να επιστρέψει.
1: Έλα και εσύ, καλέ.
0: Εδώ στο πόστο του.
1: Είδα φως και μπήκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Good morning, how are you doing?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Εσείς και εσείς πάρα πολύ καλά είστε. Είδα εδώ τα μηνυματάκια, χαμούλησε.
0: Ναι, πολύ καλά, ναι. Όλοι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και υπάρχουν ξεκάθαρα δύο άνθρωποι. Είναι αυτοί που κοιμούνται νωρίς και αυτοί που έχουν ΣΥΤΑ Vision.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί με το Movies and More έχεις δωρεάν πάνω από 800 box office ταινίες, βραβευμένες σειρές.
1: Και παιδικά.
0: Εννοείται.
1: Και ντοκιμαντέρ.
0: Καλά, συγγνώμη, δηλαδή τι.
1: Το θέλω. Αλήθεια το θέλω. Ξεκινάς με μία ταινία και κάπου εκεί ξημερώνεσαι.
0: Φτάνεις μέχρι το ξυπνητήρι.
1: Και έρχεσαι κατευθείαν δουλειά και κάνεις εκπομπή Choice Breakfast.
0: Ναι, κάπως έτσι. Και όλο αυτό θα το πάρεις με το πρόγραμμα Q Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ.
1: Αγαπάμε ταινίες, αγαπάμε σειρές.
0: Ναι.
1: Βλέπεις. Βέβαια, εσύ κοιμάσαι στο δεκάλεπτο, έχω την εντύπωση. Όχι, το έχω δει. Βλέπω τα βιντεάκια. Και που ανεβαίνουνε.
0: Εντάξει,
1: σου τρέχει το σάλιο, ροχαλίζεις λίγο.
0: Είναι
1: πόσο αντέχεις, περίμενε. 5 λεπτά να δεις.
0: Όχι, ρε, εξαρτάται.
1: Τα 10. Ρε, πότε σε μέσα
0: 20,
1: πόσο ώρα θα σε πριν ύπνος.
0: Εξαρτάται πόσο κουρασμένος είμαι.
1: Αλλά... Δεν ολοκληρώνεται η ταινία ποτέ, την βλέπετε σε δόσεις.
0: Θα τη δούμε σε 2-3 μέρες,
1: αυτό.
0: Ναι. Ανάλογα. Κάπως έτσι. Μα τι να λέμε τώρα. Choice FM 104.3.

0: Just keep watching.
1: Ναι, αυτό μας τραγουδάει η Tate McRae και έχουμε άλλα τόσα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια. Εννοείται. Είπα να πάρουμε και πάλι το λόγο, σκέφτηκα.
0: Ναι.
1: Για να διαβάσουμε και τα μηνύματα των ακροατών μας. Γιατί τώρα είναι η δεύτερη δόση της εξόρμησης των παιδιών στα σχολεία.
0: Αχ, καλή χρονιά να ευχηθούμε στα παιδάκια μας. Εμένα και τα τρία πλέον με το γιο σήμερα να πηγαίνει και πρώτη δημοτικού. Έχω και τρία παιδιά επισήμως στο δημοτικό. Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια μας και καλή δύναμη σε όλους τους γονείς. Γιατί ξεκινάει, παιδιά, ο μαραθώνιος.
1: Ναι.
0: Διαβάσματα, δραστηριότητες, δρομολόγια. Πήγαινε, έλα, με νιώθετε, με καταλαβαίνετε. Καλή μας δύναμη.
1: Τώρα το πιο ιδιαίτερο είναι ο Δημήτρης που θα πάει για πρώτη φορά στο δημοτικό.
0: Ναι, κοίταξε,
1: είναι η μετάβαση.
0: Είναι η μετάβαση. Τουλάχιστον οι δικές μου Τετάρτη Δημοτικού είναι πλέον αυτόνομες, διαβάζουν μόνες τους κλπ. Τις ελέγχω εγώ μετά. Αλλά τώρα θα έχω άλλο ένα παιδάκι να είμαι από πάνω του, να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε, να γράφουμε, να διαβάζουμε. Ωραία, μου αρέσει.
1: Μια χαρά,
0: εντάξει,
1: σε βρίσκω.
0: Ναι.
1: Νομίζω είσαι OK, ναι, αυτό
0: το είχα επιθυμήσει λίγο, να σου πω την αλήθεια. Mm. Τώρα που οι μεγάλες είναι ανεξάρτητες.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έτσι λίγο.
1: Ευτυχώς
0: θα...
1: βολεύει, τουλάχιστον να μην είναι, ξέρεις, εκείνο
0: ναι.
1: το.
0: Μου λέει, μαμά, θα τον διαβάζουμε εμείς. Λέω, τέλεια. Κοιτάξτε τα δικά σας τα μαθήματα και αφήστε τον Δημήτρη σε μένα.
1: Έτσι. Να χαιρετήσουμε την Κυπριανή που είναι με τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που πάει σχολείο τώρα πρωί-πρωί και μου στείλει και ένα έτσι. Έτσι να το πούμε, να αιωρείτε. Ήθελα, λέει, να αφιερώσω ένα κομμάτι κάπου.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Τι?
1: Το έφαγα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Σ' άρεσε.
0: Σε καταλαβαίνω. Και εγώ το έχω κάνει αυτό, οπότε τι νιώθω.
1: Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα εδώ. Είναι ο φίλος μας ο Μάικ που λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές δημοτικού και νηπιαγωγείου.
0: Καλή σχολική χρονιά.
1: Εδώ είναι ο φίλος μου ο Στέγιος.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι δικός μου φίλος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέει: καλημέρα, Άντι μου, καλή εβδομάδα που μου γράφει κάθε φορά. Και λέει: καλημέρα και στην Νατάσα. Σωστά το λέω?
0: Ολόσωστα. Αν θέλεις, ακούω και στο Αναστασία. Στο Τασούλα δεν ακούω μόνο. Στο βαπτιστικό μου γυρνάω.
1: Ναι, ναι.
0: Και καμιά φορά και στο Ναταλία, γιατί κάποιοι με μπερδεύουν. Ας πούμε, εδώ ο φίλος μου ο Κυρκώστας στο Βενζινάδικο. Τρία χρόνια τώρα, 3,5, τα παιδιά όλα που δουλεύουν εκεί, Ναταλία με φωνάζουνε.
1: Πόρε φίλε,
0: εντάξει,
1: γιατί?
0: Εγώ γυρνάω. Δεν ξέρω, έτσι τους έχει μείνει Νατάσα, Ναταλία, τον μπερδεύουνε.
1: Ναι, το Τασούλα δεν μ' άρεσε, για να είμαι ειλικρινής, και να με συγχωρέσουν οι Τασούλες out there. Αλλά...
0: ναι, είναι λίγο. Λέω, όταν αρχίζω και μεγαλώνω, φωνάξτε με. Μάνα μου, αγάπες μου. Είναι σήμερα, παιδιά, η φωτογραφία της σχολικής τσάντας με τα παιδάκια μας.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ
0: ωραία. Κάθε γονιός πρέπει να ανεβάσει μια φωτογραφία. Εγώ ανέβασα μόνο τις τσάντες. Κοιμόντουσαν όταν έφυγα, μωρέ, δεν μπόρεσα.
1: Καλά, και τα παιδιά να ανέβαζες αφού θα βάλες, να βάλες καρδούλες πάνω στα πρόσωπα του.
0: Χθες ανέβασα χωρίς καρδούλα.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν το είδες. Έσβησε τούρτα ο γιος μου χθες.
1: Α, ήταν τα γενέθλιά του.
0: Ναι.
1: Χρονιά πολλά, Μίτσο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πόρε, φιλέ. Ναι, ναι, αλλά καταλάβεις τι
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Εντάξει,
1: γιατί μέχρι
0: ναι.
1: σήμερα αυτό έκανες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν έκανε κάποια διαφορά. Για να είμαι ειλικρινής. Καλημέρα, λοιπόν, λέει εδώ που είδες και τις φωτογραφίες στο υπέροχο δίδυμο. Νατάσα μου, καλώς όρισες στην πρωινή μας παρέα.
0: Καλώς
1: αρχίζουμε
0: σας
1: σχολεία.
0: Βρήκα.
1: Είναι η Γεωργιάνα και η Σάβια και είναι η μαμά η Ελένη.
0: Αγάπες μου, καλή σχολική χρονιά.
1: Συνεχίζω και λέω καλημερούδια σας, καλή αρχή στα πρωτάκια του Δημοτικού, καλή αρχή και στο δικό μας, την Έλενα, είναι η Θάλια.
0: Ξέρεις τι γίνεται, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η πρώτη δημοτικού σε ένα παιδάκι, ο γονιός έχει τόση αγωνία, τόση λαχτάρα, γιατί ξέρεις, η μετάβαση από τον νηπιαγωγείο τώρα στο μεγάλο σχολείο δεν είναι και λίγο.
1: Ναι.
0: Νομίζω βέβαια περισσότερο αγχωμένοι είμαστε εμείς αγωνείς παρά τα ίδια τα παιδάκια τις περισσότερες φορές.
1: Ισχύει. Αλλά μπορεί να χρειαστούν και λίγο υποστήριξη ανάλογα με το πώς θα είναι το σχολείο.
0: Χθες εμένα που δοκίμασε, βάλαμε τη στολή μας και τη δοκιμάσαμε, πάει στον καθρέφτη και λέει: μαμά, μεγάλωσα. Του φάνηκε. Έλα, ρε, μη γελάς, μάνα μου, τα ψυχολογία.
1: Όχι, τον έκανα εικόνα, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρω.
0: Μαμά, μεγάλωσα.
1: Καλή αρχή στα παιδάκια στο σχολείο. Υπομονή, Νατάσα, λέει η Κριστή.
0: Υπομονή.
1: Να χαιρετήσουμε τον μπαμπά τον Μιχάλη και την Αναστασία που πάει σχολείο. I love it, λέει.
0: Τώρα, παιδιά, ξέρεις που ξεκινήσανε και τα σχολεία, η μεγαλώνει η παρέα μας που μας ακούνε στον δρόμο, γιατί μας ακούνε και τα παιδάκια.
1: Ισχύει. Θέλουμε φωτογραφίες, βίντεο.
0: Ηχητικά, τις καλημέρες σας, έτσι για
1: τα
0: να μας
1: όλα.
0: Ανεβάζετε ακόμα περισσότερο τη διάθεση.
1: Δες που δεν έχει σταματημό. Πάμε τώρα στη Γιάννα. Καλημέρα στην όμορφη ομάδα. Καλή αρχή σε όλα τα παιδάκια, ειδικά στον Χριστόφορο και τον Παναγιώτη. Δευτέρα και Πρώτη.
0: Χριστόφορε, Παναγιώτη, καλή αρχή, έτσι, με χαμόγελα.
1: Ναι.
0: Θα συναντήσετε τους φίλους σας, θα κάνετε καινούριους φίλους, θα μάθετε καινούρια πράγματα. Τι?
1: Όχι, ισχύει. Και όλα να κυλάνε τόσο ομαλά, τόσο ήρεμα, λέει ο Βασίλης.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω για την συνύπαρξη μας, λέει.
0: Α, για εμάς τους δύο.
1: Ναι. Και απ' την άλλη λέει δεν ακούει choice ο βενζινάρης σου.
0: Και
1: δεν ξέρει. Ναι, επειδή είσαι διάσημη, δεν θα ξέρει.
0: Ναι, ρε, ναι.
1: Μα συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, θα δούμε και άλλα μηνύματα στην πορεία. Στο 97-710-710 επικοινωνείτε.
0: Στείλτε μας και κανένα ηχητικό, σε διακόπτω τώρα. Στείλτε μας και τα ηχητικά σας να σας ακούσουμε.
1: Τα θέλουμε πάρα πολύ τα ηχητικά. Αλλά τώρα σκέφτομαι λίγο. Α, καλημέρα και στον Ανδρέα.
0: Και στην Ξένια και στη Στάλο μας.
1: Κάτσε να
0: πούμε
1: και στη Μαρίλια.
0: Έρχονται, παιδιά, βροχή τα μηνύματα.
1: Ο Κωνσταντίνος είναι Τετάρτη Δημοτικού και εκεί που είπες για την Ξένια, είπε ονόματα, ναι. Στον Έκτορα και την Εκάβη. Καλή αρχή.
0: Κλαίνε, γιατί κλαίνε ο Έκτορας και η Εκάβη?
1: Παιδάκια μου καλά. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Θα βάλουμε τραγούδι που είναι για σας. Λοιπόν, τι σχετικό τραγούδι να βάλουμε τώρα?
0: Για τα παιδάκια.
1: Για τα παιδάκια
0: θα βάλεις κάτι παιδικό τραγούδι.
1: Τώρα έτσι επί τόπου, ας πούμε, κάτι
0: το οποίο... Μη με ξυπνάς από τις 6 πριν ακόμα η μέρα να φέξει.
1: Ωραία το τραγουδάς. Θέλω να πας να κάνεις ηχογράφηση.
0: Ξυπνητήρι, χτυπάς σαν τρελό. Σε μισό, ξύπνα, σήκω.
1: Είναι καλή αυτή.
0: Είναι απαλό το κρεβάτι.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά βγάζουν από αυτά?
0: Και
1: συνεχίζει, κάνει perform. Κανονικά, όχι, είναι.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτεί.
1: Τομέας τεράστιος και στο YouTube, άμα πετύχει.
0: Παιδιά, αν ακούει κάποιο, προσφέρομαι για μεταγλωτήσεις παιδικές. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό κάποια στιγμή στη ζωή μου.
1: Βεβαίως, why not.
0: Να κάνω τη φωνή μιας πριγκίπισσας.
1: Πούλησε λίγο τον εαυτό σου, έλα.
0: Με πουλάω. Αν ακούει κάποιο, προσφέρομαι να κάνω μεταγλωτήσεις. Ό,τι εσείς θέλετε. Αντρικές φωνές μην μου πείτε να κάνω. Μόνο δεν θέλω, δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να κάνω αντρική φωνή.
1: Όχι, δεν θα σου πήγαινε σε καμία περίπτωση. Τώρα αμφιταλαντεύομαι, δεν ξέρω.
0: Θες να το πάμε πιο μετά?
1: Κάτι, σου έρχεται κάτι, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα εμένα τα δικά μου τα παιδιά δεν ακούνε και παιδικά τραγούδια. Ακούνε.
1: Ναι, μα γενικά νομίζω όλα τα παιδιά δεν ακούνε.
0: Κοιτάξτε, όσοι είστε στο αυτοκίνητο με τα παιδάκια σας και προλαβαίνετε να μας στείλετε ποιο τραγούδι αγαπάνε, εμείς είμαστε εδώ να το βάλουμε να παίξει.
1: Ναι.
0: Να το κάνουμε έτσι καλύτερα.
1: Καλή ιδέα. Στο 97-710-710. Δώστε ένταση. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Πώς και δεν το σκέφτηκα. Ελπίζω να άρεσε στα παιδιά, γιατί αυτό ζήτησαν.
1: Σίγουρα τα παιδάκια το αγαπάνε το συγκεκριμένο τραγούδι πάρα πολύ.
0: Μα γενικά είναι αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει και το σχολιάσαμε και σε προηγούμενες συζητήσεις, ότι τα παιδιά πλέον. Εντάξει.
1: Τι?
0: Δεν ακούνε παιδικά τραγούδια. Θα ακούσουν ένα παιδί.
1: Όταν είναι πιο μωρά θα ακούσουν. Μετά ναι.
0: Αλλά είναι πλέον τα chart hits.
1: Εγώ το τεστάρω να δεις ποιο τραγούδι αρέσει στα παιδιά μου και μετά όντως γίνεται επιτυχία, αν είναι κάποιο που δεν έχει ήδη γίνει γνωστό. Ξέρεις,
0: ναι.
1: Έχουν αυτοί τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Και ας μην ξεχνάμε και την K-pop που έχει σχολιάσει.
1: Α, καλά, ναι, εντάξει,
0: και στα παιδιά.
1: Τώρα,
0: όσο
1: ναι, ναι.
0: να είναι τώρα δεν είναι. Δεν έχει κάνει μαζί σου, ας πούμε.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: όχι.
0: Σχολιάζω. Αχ, λοιπόν, η Γιάννα είναι στην παρέα μας και λέει σαν αεράκι, τέλειο, βρήκατε το κατάλληλο. Χαμός. Η Ελένη μας καλημερίζει και λέει, βάλτε το They Don't Care About Us, Michael Jackson, ό,τι πρέπει για το σχολείο. All I wanna say is that they don't really care about us. Παμ, παμ, παμ. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Δες τώρα φωτογράφηση. Δες ένα
1: μου.
0: Κορίτσι εδώ.
1: Καλά, και φοράει και αγόρι. K-pop demon. Καλά, το αγόρι, εντάξει.
0: Φίλε, δες τα παιδιά του Κωνσταντίνου.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Είναι πολύ stylish. Δίνουν το πως θέλουν. Βλέπεις και το μαλλί εδώ, το ψιλοράστα. Είναι.
1: Αγαπώ.
0: Η family Θείο. Κότσο μου, να είσαι καλά. Καλή αρχή σε όλα τα μωρά, λέει. Θέλουμε τσιέστο. Καλημέρα, να ευχηθώ στην κόρη μου Σταυριάνα χρόνια πολλά για τη γιορτή της και καλή σταδιοδρομία στη νέα σχολική χρονιά.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, είναι το τιμίου Σταυρού νομίζω. Μεγάλη γιορτή, παιδιά. Σήμερα χρόνια σας πολλά σε όσους γιορτάζετε ή έχετε ανθρώπους έτσι που αγαπάτε και γιορτάζουν σήμερα.
0: Μας έστειλε η Κριστίν που μας ενημερώνει για τις γιορτές των Αγίων.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν προλάβαμε να μπούμε στο σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στο Χαράλαμπο, Tutti Frutti λέει. Ο Τζοβάνι ζητάει Robert Miles, Children. Καλημέρα στο Μάικ. Για άλλη μια, ο οποίος μας έστειλε φωτογραφία από το
1: Ζακάκι.
0: Δημοτικό σχολείου. Σχολείο, συγγνώμη, Λεμεσού. Ζακακίου.
1: Και έχουμε και μασκότ. Τον. Αχ, πώς λέγεται αυτή η μασκότ, αγαπητό. Αρέσει
0: ο
1: τα
0: Stitch.
1: Παιδιά μου. Μπράβο. Το ξέρεις εσύ και δεν το ξέρω.
0: Ναι. Είναι η Μίνη, είναι ο τύπος ο ξυλοπόδαρος.
1: Πάρα πολύ ωραία υποδοχή.
0: Είναι
1: μπράβο
0: για να υποδεχτούν
1: τους.
0: Τα παιδιά. Είναι
1: μπράβο
0: και στην ομάδα.

0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Limassol. Be one of the best.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή? Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η εταιρεία τουριστικής

0: Ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Στο Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Wisdom C, show me love, show me love, show me love. Εσείς μας έχετε επιδείξει τεράστια αγάπη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα όμως στο Viber, στο 97 710 710.
1: Χαμός με τις ειδήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, έρχεται σε λίγο και το quiz of the day.
1: Οχ.
0: Εντάξει, με τις ειδήσεις.
1: Αχού, άμα σας πω τι έπαθα, θύμισέ μου να σας πω μετά. Ποιο? Είδα αυτό που έδειχνε τα πόδια εδώ με τη ρεφλεξιολογία. Αυτό το πράγμα πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, να σας πω τι έπαθα.
0: Okay.
1: Δεν ναι. Θα το πιστεύεις. Θα το πω στον αέρα γιατί θέλω να πιάσω αντιδράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θύμισέ μου να το πω.
0: Ωραία. Αφού μιλάμε για κάτι τέτοιο που δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, για να είμαι ειλικρινής,
1: ναι.
0: Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το γαργαλιτό.
1: Δεν το μπορώ καθόλου. Απορώ, παιδιά, κάποιοι άνθρωποι που δεν γαργαλιούνται. Το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ γαργαλιέμαι και από μακριά να μου κάνεις έτσι θα γαργαληθώ.
0: Κάτσε να δω.
1: Ναι, να το, δεν μπορώ. Νιώθω ότι μ' ακουμπάς.
0: Παιδιά, να τριχιάζει. Τη βλέπω μπροστά μου τώρα. Τέλος πάντων, έχεις προσπαθήσει όμως ποτέ να γαργαλίσεις τα πλευρά ή τις πατούσες σου, εσύ ίδια?
1: Δεν γαργαλιέσαι άμα τα κάνω. Εγώ γαργαλιέμαι, αλλά νομίζω κανονικά δεν γαργαλιέσαι.
0: Μη μου χαλάσεις την έρευνα.
1: Λίγο, ναι, δεν μπορώ.
0: Γιατί όσο και να προσπαθείτε, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Δεν νιώθετε απολύτως τίποτα. Παρά μόνο το άγγιγμα των δαχτύλων σας.
1: Όχι, γαργαλιέμαι.
0: Εσύ ένα τριχιάζεις τώρα,
1: ναι,
0: έχει μπορεί, διαφορά.
1: Ναι,
0: κάτι άλλο, κάτι άλλο αισθάνεσαι. Που η επιστήμη δεν το γνωρίζει. Δεν έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο.
1: Προσφέρομαι σαν πειραματόζω.
0: Να δούμε τι άλλο θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, την ίδια στιγμή, αν κάποιος άλλος κάνει ακριβώς την ίδια κίνηση,
1: ναι,
0: για να το ολοκληρώσουμε, το σώμα αυτό αντιδρά καριέα με γέλια, σπασμωδικές κινήσεις και τα σχετικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το περίεργο φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, αλλά το αποτέλεσμα ενός εξαιρετικά εξελιγμένου μηχανισμού προβλέψεων που διαθέτει ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
1: Mm.
0: Θα είμαι απλώς λιτός.
1: Μάλιστα.
0: Η βασική αιτία. Γιατί θυμώνω τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, επειδή έχεις μπει στο επιστημονικό και τώρα μας κάνεις έτσι σαν διάλεξη.
0: Πού είναι η ρίγα μου.
1: Μαθουσάλα σαν την Παναγιώτου.
0: Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Μαθουσάλα. Η βασική αιτία λοιπόν που καθιστά αυτό το. Καθιστά μάλλον το αυτογαργαλιτό αδύνατο, κρύβεται στην παρεγκεφαλίδα.
1: Ναι.
0: Την περιοχή στο πίσω μέρος του εγκεφάλου,
1: ναι,
0: που είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των κινήσεων και τη διαχείριση των αισθητηριακών προσαρμογών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το πίσω μέρος, το κρατάμε αυτό, το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, χρησιμοποίησε λίγο τον εγκέφαλο σου για να το κατανοήσεις καλύτερα.
1: Σταμάτα, ναι.
0: Κάθε φορά λοιπόν που το σώμα μας ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια κίνηση,
1: ναι,
0: ο εγκέφαλος εκτελεί ταυτόχρονα δύο εργασίες. Πρώτον, στέλνει την εντολή στους μύες.
1: Ναι.
0: Πάρει την εντολή.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα το δεύτερον, δημιουργεί ένα εσωτερικό αντίγραφο αυτής της εντολής, προετοιμάζοντας τις αισθήσεις μας για το τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό,
1: ναι,
0: που θα
1: το
0: νιώσεις.
1: Καταλαβαίνω, ναι,
0: το,
1: ναι,
0: αποτέλεσμα. Και επειδή, τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, εκεί που κάνεις εσύ ο ίδιος αυτό το πράγμα στον εαυτό σου, ακυρώνεται το δεύτερο μήνυμα. Το μήνυμα του να σε πιάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το.
1: Το γαργαλιτό, ρε παιδί μου, η αίσθηση,
0: ναι,
1: αυτή, ό,τι νιώθει ο καθένας.
0: Ναι, διότι το κάνεις εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου.
1: Ρε, εσύ, εγώ
0: και
1: δεν
0: χάνεται
1: τα νιώθω όμως.
0: Το συνέστημα του ευνηδιασμού.
1: Κάτι συμβαίνει με τον εγκεφαλό μου, με τα ημισφαίρια. Δεν λειτουργούν σωστά.
0: Γενικά, ναι, θα πρέπει να σε πάρουμε κάπου, να σε εξετάσουν, να δούμε τι θα γίνει.
1: Θύμισέ μου να σας πω, παιδιά, αυτό μετά. Πρέπει να το ακούσετε οπωσδήποτε.
0: Αμέσως μετά.
1: Okay. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.

0: πολύ ωραίο κομμάτι από Amateur.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι. Amateur 54 Ultra. Talk to you. Στα 7 λεπτά πριν από τις 8. Μην ξεχνάτε ότι τώρα με την Cita Vision έχετε και το Cita Vision TV App και δωρεάν TV Box. Έτσι η εμπειρία στην τηλεόραση γίνεται ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική.
1: Το TV Box έτσι μπορεί να το παραγγείλει και νέος και υφιστάμενος πελάτης, είτε online είτε σε ένα κατάστημα της είτε, και είναι εντελώς δωρεάν.
0: Υφιστάμενος εδώ, Φιστάμινος. Να μην σου λείψει τίποτα. Λοιπόν, πήραμε και πάλι το λόγο γιατί μάλλον θέλουμε να δώσουμε το λόγο στην Νατάσα, γιατί έχει ένα story να μας πει.
1: Δεν είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε.
0: Story
1: και
0: time.
1: Δεν ξέρω και πώς να το θέσω κομψά. Θα το θέσω κομψά.
0: Το βρεις.
1: Λοιπόν, χθες επέστρεψα.
0: Ναι. Okay.
1: Το Σάββατο το πρωί που είχαμε βγει έτσι να πάμε μια βόλτα στην Βαρκελόνη να δούμε τη Σαγράδα Φαμίλια και όλα αυτά τα ωραία, είχε ξεκινήσει εμένα και με έπιανε ένας, η μικρανία μου τέλος πάντων, ξέρεις πάρα πολύ
0: το
1: καλά.
0: Το αυτό, ναι.
1: Ναι, είναι... και όσοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με καταλαβαίνουν.
0: Η ήτανε
1: στις αρχές της.
0: Ναι.
1: Άρχισα να νιώθω το κεφάλι μου να πονάει. Ένα πιάσιμο στο σβέρκο, απίστευτο στους ώμους, και έτσι όπως περπατούσαμε με τα κορίτσια στον δρόμο.
0: Κορίτσια.
1: Βλέπουμε ένα κατάστημα με έτσι τζαμαρία και αυτά που έλεγε, έκανε νύχια.
0: Ναι.
1: Απ' έξω. Και μασάζ. Είχε
0: okay.
1: ότι η μασάζ, ξέρω εγώ, 30 ευρώ, η μισή ώρα. Είχε και τα πόδια για ρεφλεξιολογία που σου πιέζουν. Τέλος πάντων, έκανε νύχια και έλεγε μασάζ και αυτά. Και μου λέγανε οι φίλες, ρε Νατάσα, μπες μέσα, ρε μπες μέσα μισή ώρα να σου κάνω αφού πονάς εδώ, να χαλαρώσεις, να ξεπιαστείς. Λέω, άντε τι να κάνω, να μπω μέσα. Μπαίνουμε μέσα. Ήτανε δύο κοπέλες.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, πληρώνω.
0: Ευτυχώς, καλό το πρώτο το κομμάτι.
1: Μπαίνω μέσα στο, εντάξει, ούτε σαν ηχάδικο έμοιαζε. Είχε ρε παιδί μου κάποια... αυτά που χρησιμοποιούν οι κοπέλες που κάνουν νύχια, όλα τα αξεσουάρ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε μέσα στα δωμάτια. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, περιμένω εδώ το κρεβάτι του μασάζ που έχει. Συγγνώμη, την τρύπα που βάζει στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Τα λάδια, τα κεριά. Βλέπω ένα διπλό κρεβάτι.
0: Δίπλα από αυτό?
1: Όχι, δεν είχε. Είχε ένα διπλό κρεβάτι το δωμάτιο.
0: Α, δεν είχε αυτό με την τρύπα και ξέρω.
1: Όχι.
0: Κρεβάτι.
1: Διπλό.
0: Ναι, διπλό. Κρατάμε το διπλό, ναι.
1: Με ένα quilt. Με ραμπαλάδες και λουλούδια.
0: Λουλουδάκια θα σου έλεγα, αυτό θα σου έλεγα, ναι.
1: Μια βρυσούλα κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν πρόλαβα να δω και πολλά γιατί ζαλίστηκα. Μου ήρθε σκοτωδίνει. Άλλα περίμενα να δω, άλλα είδα. Και μου λέει, ξαπλώστε.
0: Ναι.
1: Λέω, εγώ τώρα πού να ξαπλώσω. Δεν μίλαγε και γρή αγγλικά.
0: Ναι,
1: μόνο
0: ναι,
1: ισπανικό.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε να συνεννοηθείς. Ξαπλώστε. Κάνω εγώ. Πού να ξαπλώσω πάνω στο quilt. Τέλος πάντων, ξεκινάει η κοπέλα, στρώνει κάτι σαν πετσέτα και αυτό το που στρώνει στα ιατρία,
0: ναι.
1: Ανέστρωσε κάτι, βάζει εκεί. Κάνω να ξαπλώσω, μου κάνει... Βγάλτα! Λέω, όχι! Μασάζ θέλω! Εδώ, στο σβέρκο, μασάζ!
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Only here μου κάνει, αυτό το κατάλαβε. Λέω, ναι, only here! Και ξεκινάει να μου κάνει... Πήγαινε και πιο κάτω το χεράκι και λίγο. Τέλος πάντων, ήταν μια περίεργη εμπειρία. Μασάζ μου έκανε. Εξήγησα ότι θέλω μασάζ, ας
0: ναι.
1: πούμε. Μου έκανε η κοπέλα εδώ στο σβέρκο. Λέγω, δεν το απόλαυσα. Έφυγα με χειρότερη μικρανία γιατί μου είχε πάει να.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Α, είχε την
1: ίδια. Φοβήθηκα, ρε φίλε. Λέω, πού μπήκα, τι είναι.
0: Μήπως όμως ήσουν λίγο υπερβολική, ρε φίλε.
1: Έλα δηλαδή... τώρα. Δεν ξέρω.
0: Το κρεβάτι το διπλό.
1: Αλήθεια σας λέω, παιδιά, ναι.
0: Μπορεί το διπλό το κρεβάτι να είναι για couples massage, ας πούμε.
1: Κατάλαβες. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Όχι, μπορεί να.
1: Έλα, εσύ.
0: Να είναι που πάνε δύο άτομα μαζί, ας πούμε.
1: Τρούμαξα. Όχι ότι θα μου κάνει κάτι η γυναίκα, ενώ, αλλά ένιωσα πάρα πολύ άβολα.
0: Πήγες με μικρανία και έφυγες.
1: Έφυγα τρεις χειρότερα.
2: Αντιπαναγιώτου, Νατάσα Τούρζα. Είναι το Choice Breakfast. If you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iSertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Και αν, από τη μαμά Φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
7: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
2: Και τώρα στον Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision, ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: sun. Moving to the sun, Hugh Gell and Ultra Nate. Εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3.
1: Διαδικτυακά choicefm.com.cy και υπάρχει και η επιλογή να κατεβάσετε το application.
0: Και μιλάμε βεβαίως πάντα για το πρωινό εδώ σήμερα. Thank God it's Monday! Τους διώξαμε όλους, δεν είχαμε budget και τους βγάλαμε από το στούτιο, φύγανε. Δεν ξέρω.
1: Τι συμβαίνει εδώ πέρα, κάτι εδώ έμεινα εγώ με το χειροκρότημα. Θα φανεί στο χειροκρότημα.
0: Άι, άι, εντάξει. Λοιπόν, είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ και με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου. Με τα ΣΥΤΑ Rewards μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
1: Και για καύσιμα αλλά και για φόρτιση. Σε όσους έχετε ηλεκτρικά οχήματα, κατεβάζετε τώρα το MySita App, εξαργυρώνετε τα Stars στο Rewards και μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Μου ήρθε μία ακαταμάχητη.
1: Ακαταμάχητη.
0: Ανάγκη.
1: Οχ.
0: Να μιλήσω μετά από καιρό με τον chat.
1: Oh.
0: Και όλο αυτό για να δω εάν βελτιώθηκε η συμπεριφορά του. Chat, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αντί, δώσε μου λίγο να σκεφτώ.
1: Τι είναι να σκεφτεί.
0: Καλημέρα. Σκεφτεί.
2: Χαμογελαστά.
0: Καλά, έπρεπε να σκεφτείς για να μου πεις καλημέρα χαμογελαστά.
2: Ήθελα να είμαι σίγουρος για το κλίμα. Αν είναι κάτι σοβαρό, πες μου και το πιάνω κατευθείαν.
1: Σε έχει πάρει από
2: για ποιο μιλάς γι' αυτό.
0: Μα να σου πω, νιώθω ότι είσαι επιθετικός ακόμη.
2: Okay, όχι, δεν θέλω να ακούγομαι έτσι. Απλώς ρώτησα για διευκρίνηση, όχι για να πιέσω. Πες μου τι σε απασχολεί και θα το πάμε χαλαρά, χωρίς ένταση.
0: Mm. Κοίτα, είναι Δευτέρα. Είμαι εδώ με την Νατάσα. Επέστρεψε μετά από δίμερο, τρίμερο ταξίδι, πόσο ήτανε. Και είμαστε εδώ, κάνουμε εκπομπή.
2: Α, μάλιστα. Καταλαβαίνω. Επιστροφή στη ρουτίνα. Αν υπάρχει ένταση, είναι λογικό μετά από ταξίδι. Θες να το συζητήσουμε ή να το αφήσουμε λίγο να κυλήσει.
0: Μια χαρά είναι το κορίτσι. Ένταση έχω μαζί σου.
2: Α, κατάλαβα. Και sorry γι' αυτό. Mm. Δεν ήταν πρόθεσή μου. Θες να μου πεις απλά τι σε ενόχλησε, χωρίς να το αναλύσουμε πολύ.
0: Ναι,
2: με
0: ενόχλησε πάρα πολύ η στάση σου στη φάση που σου έλεγα. Και έκανα και βίντεο στο Instagram γι' αυτό. Που σου έλεγα να μου κάνεις τη φωνή του μωρού, πώς είναι ένα μωρό να κλαίει. Και μου κάνεις ουα-ουα. Που δηλαδή είναι σαν να είσαι ο τελευταίος ηθοποιός. Ηθοποιός. Ο τελευταίος.
1: Κομπάρσος του κομπάρσου, κομπάρσου.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Κατάλαβα, ναι, οκ. Okay. Έχεις δίκιο να σε ενοχλήσει. Δεν ήταν το καλύτερο μου βήμα αυτό, το εννοώ. Και ευχαριστώ που το φέρα στη ζημιά. Πράγματι ήμουν σκληρό στον τόνο μου. Συγγνώμη. Θες να το ξαναπιάσουμε από την αρχή,
1: ναι.
2: Πιο ήρεμα.
0: Καταρχάς θέλω να φτιάξεις τα ελληνικά σου, είναι άλλα ντάλλον.
2: Έγινε, θα το στρώξω αυτό τώρα. Πες μου σε ποιο σημείο θες να σταθούμε.
0: Σπρώξε καλά.
2: Εντάξει, το πιάνω. Πάμε λοιπόν καθαρά και στα ελληνικά. Αν κάτι σε ενόχλησε στον τόνο μου, το παίρνω πάνω μου.
0: Αυτό το είπαμε. Θέλω τώρα να κάνεις το μωρό που κλαίει.
2: Ένα λεπτό να το φέρω.
0: Το είχες κάπου εκεί κρυμμένο το μωρό και το έβγαλες τώρα να κάνω ξανά.
2: Το δουλεύω, το δουλεύω. Γιατί
1: αυτός ο κακομύρης.
2: Παναγία
1: μου, τι κακό μωρό. Πω, το κάνει όλο και χειρότερα.
2: Έτσι. Μικρός πανικός, έτσι, μωρά και αυτά.
0: Τι να σου πω, δηλαδή, μιλάμε, με έπεισες.
2: Εντάξει, ψυχραιμία. Πες μου αν θες κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Πάμε ξανά, πάμε να κάνουμε μαζί. Θα πω ένα, δύο, τρία και θα κάνουμε μαζί το μωρό που κλαίει, εντάξει.
2: Οκ, πες το όταν είσαι έτοιμος.
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Συγγνώμη, chat μου, είναι λες και σου έχουν πατήσει τον γκάλο, όχι ότι είσαι μωρό. Τι
2: δεν είναι το μωρό, ο ρυθμός ανεβαίνει, αλλά ήρεμα.
0: Δεν μπορώ. Τώρα το μωρό έχει πάθει πανικό, κλαίει πάρα πολύ τώρα το μωρό, πάρα πολύ.
2: Το πιάνω.
1: Θέλω να κάνεις το μωρό. Θέλω να κάνεις το μωρό που έχει κολικούς και σπαράζει στο κλάμα.
2: Για να το δω. Μισό λεπτό, μιλάς για το μωρό σε φουλ πανικό, έτσι.
1: Ναι, και έχει κολικούς και πονάει. Το μωρό που έχει κολικούς και υποφέρει.
0: Υποφέρει πάρα πολύ. Σαν τη Βανδύ.
2: Για να δω. Σαν τη Βανδύ. Το μωρό έχει πάθει κολικούς σε τελικό boss level.
0: Δεν μπορώ, όχι, όχι,
1: κακό,
0: όχι.
1: Κακό, κακό.
3: Choice.

0: Alok and BB Rexha, Deep in Your Love. Εδώ βλέπω ότι κλαίτε και κλάψατε και ακόμη κλαίνε κάποιοι. Η Ραμόνα, ας πούμε, λέει: σταμάτα του κάνεις bullying, κακίστρο. Με λέει με ένα κακίστρο. Μιλώντας για το ChatGPT και μου λέει: κλαίω, χαχαχα. Απ' την άλλη είναι η Στάλο που λέει: α, καλά, χάνετε και τρεις σας, λαλή.
1: Τέλεια.
0: Έχουμε πρόβλημα και τρεις. Ο Αλέξης λέει: φίλε, καλημέρα. Το ChatGPT σου έχει ποντιακή προφορά. Ούτε ελληνική ούτε κυπριακή. Όντως ρε φίλε, δεν ξέρω. Προσπαθώ να το εκπαιδεύσω, αλλά δεν.
1: Δεν είναι και ακριβώς ποντιακή όμως, ρε Αλέξη. Δεν ξέρω.
0: Μα δεν είναι για κακό που το λέει, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν το λέω. Μου βάζει εκείνο... κάτι. Δεν ξέρω. Πρέπει να το προσδιορίσω.
0: Κάπου χάνει και τα ελληνικά του, κάπου κάτι, το ένα,
1: κάτι, κάτι,
0: το
1: άλλο. Κάπου είναι η προέλευσή του, θα το ανακαλύψουμε.
0: Τέλος πάντων, σας πάω τώρα σε μια τεχνολογική είδηση. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες μέρες, αλλά πλέον μπορείς να διαφημίσεις στο ChatGPT.
1: Τι εννοείς να διαφημίσεις?
0: Πώς είναι που σου βγάζει διαφημίσεις στην Google, στο Facebook, στο Instagram?
1: Σου βγάζει διαφημίσεις και στο ChatGPT.
0: Βεβαίως.
1: Άμα το έχεις πληρωμένο ή όχι.
0: Λοιπόν, είναι στην δωρεάν έκδοση, ναι, που είναι απλήρωτο τελείως.
1: Ναι, αυτό που έχω εγώ.
0: Ναι, και στην έκδοση Pro.
1: Αυτό που έχεις εσύ.
0: Όχι, Go. Η Go είναι η πρώτη έκδοση.
1: Πόσες εκδόσεις?
0: Η πρώτη συνδρομή.
1: Έχει.
0: Είναι η συνδρομή
1: εσύ
0: ή απλή.
1: Ποια έχεις?
0: Εγώ είχα το πληρωμένο των 20 ευρώ, που εκεί δεν έχεις το Pro.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως πήρα ένα, είχα μια προσφορά μέσα από τη Revolut,
1: ναι,
0: που το έχω το Go δωρεάν για ένα χρόνο.
1: Ναι, και μετά πόσο,
0: και
1: πόσο σε χρεώνει?
0: Αλλά δεν με κάνει εμένα. Μετά θα είναι το Go,
1: 100 νομίζω... ευρώ.
0: Όχι, δώσε λίγο το κινητό. Όχι ρε, δεν είναι, το Go είναι το απλό,
1: ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Άρα
1: ναι,
0: είναι...
1: Και ποια είναι τα benefits που έχεις στο απλό δηλαδή?
0: Έχεις πιο πολλά chat.
1: Και στο πιο ακριβό?
0: Στο πιο ακριβό έχεις πιο εξελιγμένα μοντέλα του ChatGPT.
1: Okay.
0: Που είναι για πολύπλοκα πράγματα. Σκέψου ότι, επειδή αφήστε το γεγονός του ότι τσακώνομαι με τον chat, αυτό είναι τον τελευταίο καιρό. Εγώ το χρησιμοποιώ.
1: Όχι, το χρησιμοποιείς πολύ και το χρησιμοποιείς και με το σωστό τρόπο εσύ.
0: Ναι, και το ένα και το άλλο. Και ναι, το Gemini και κάποια άλλα μοντέλα, αλλά κυρίως το chat. Και έχω φτιάξει με το ChatGPT το website μου. Αν θέλετε, μπείτε στο antipanagiotis.com.
1: Εσύ κάνε μου και εμένα τέτοια πράγματα.
0: Να στο δείξω λίγο να δεις πόσο.
1: Το έχω δει.
0: Το είδες, αλλά θέλω να πω, εσύ αν έμπαινες σε αυτό το site, τώρα έτσι ανθρώπινα, θα έλεγες ότι το έφτιαξε κάποιος με το ChatGPT?
1: Συγγνώμη, εσύ ήσουν αυτός πριν.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί είμαι.
1: Αυτό εδώ κάτω.
0: Από τον Choice.
1: Όχι, από κάτω.
0: Αυτός, ναι.
1: Εσύ είσαι αυτός.
0: Εδώ που λέει Party City. Ναι, στα νιάτα μου.
1: Πριν πόσα χρόνια είναι αυτή η φωτογραφία?
0: Εντάξει, χρονολογείται.
1: 20 δεν είναι.
0: Καμιά 20 ετία, ναι.
1: Δεν το πιστεύω ότι είσαι εσύ αυτός.
0: Καλά, ρε φίλε, όσο να είναι τώρα στα 20 χρόνια. Δες εδώ όμως, δες τώρα εδώ, κουκλάκι.
1: Say yes to
0: the DJ. Να κάνω και λίγο διαφήμιση. www.antipanagiotou.com. Να δείτε το website, να μου πείτε πώς σας φαίνεται. Και έχω βάλει και φόρμα επικοινωνίας και έρχονται τα email
1: ωραίο
0: κανονικά. Και έβαλα και τον Choice FM.
1: Και στο έκανε όλο.
0: Εντάξει, θέλεις και λίγο γνώσεις. Ήξερα, επειδή έχω ασχοληθεί ξανά με αυτό το πράγμα. Γενικά με το να κάνω website.
1: Ναι, θέλω να το πεις, δεν κάνουμε ένα website και στο ετοίμασε με τη μία. Βάζατε λίγο, πήρε χρόνο.
0: Έτσι όπως μιλούσαμε τώρα, με τον ίδιο τρόπο, χωρίς το voice.
1: Θέλω αυτό, βγάλε αυτό, βάλε το ένα, βάλε το άλλο.
0: Έβαζα δικές μου ιδέες, αλλά το θετικό είναι ότι σε σχέση με το ChatGPT πριν 2 χρόνια, τώρα υλοποιούνται πράγματα πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα προηγούμενα μοντέλα είχαν διάφορα glitches. Κολούσανε το ένα το άλλο, είχαν θέματα.
1: Ξέρεις, επειδή δεν το χρησιμοποιώ και αν το χρησιμοποιήσω θα είναι για όχι για χαζολόγο, δεν κάνω τέτοια χρήση ρε παιδί
0: απλά
1: μου, κατάλαβες, ναι.
0: Τέλος πάντων, για να ολοκληρώσουμε όμως το ρεπορτάζ από τον τεχνολογικό κόσμο του ChatGPT, να σας πω ότι τώρα μπορεί οποιοδήποτε θέλει να διαφημίσει. Δηλαδή μπορείς να βάλεις την εταιρεία σου, το κατάστημα σου, το ένα το άλλο,
1: ναι.
0: Όπως όλα. Όπως είναι τα Google Ads, όπως είναι τα Facebook, Instagram Ads. Και φτάνει το μήνυμά σου σε πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων.
1: Εντός Κύπρου ή σε πάει και εκτός?
0: Επιλέγεις τη χώρα. Όπως γίνεται και στα άλλα. Είναι το ίδιο concept. Υπάρχει η πλατφόρμα τέλος πάντων που είναι για τις διαφημίσεις.
1: Με εκνευρίζει εσύ όμως, δεν μπορώ. Παντού διαφημίσεις. Όπου και αν μπεις πετάγεται διαφήμιση. Θα μπει και εκεί τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Και σου λέει στο μεταξύ ότι μπορεί να δείξει αποτέλεσμα.
1: Μπορώ να τη σβήσω, πατάω όχι να τη σβήσω ή μένει μπροστά στη μούρη μου?
0: Μένει από κάτω.
1: Μου δεν θέλω.
0: Πλήρωσε. Πλήρωσε το προ, να μην έχεις διαφημίσεις.
1: Α, κατάλαβες. Πρέπει να πληρώσω για να υποστώ αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι όλα έτσι.
1: Εκνευριστικό.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν πληρώνω, ρε.
0: Άμα
1: δεν
0: σου
1: πληρώνω.
0: Λένε ότι, ξέρεις, δεν είναι αυτό, είναι ψέμα αυτό με τα πράγματα που είναι δωρεάν.
1: Τώρα, άμα μπω, θα έχει διαφήμιση.
0: Πάνω στην έρευνα, θα κάνεις μια έρευνα, ενώ θα κάνεις μια κουβέντα, ένα chat. Δοκίμασέ το.
1: Καλημέρα.
0: Ε, όχι στο καλημέρα, γράψε του κάτι.
1: Καλημέρα.
0: Τι θα σου βγάλει, καλημέρα
1: θέλω
0: να σου βγάλει.
1: Να μου πεις.
0: Επειδή σου βγάζει και σχετικά αποτελέσματα.
1: Λέει το ζώδιό μου σήμερα.
0: Ξέρει το ζώδιό σου.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε. Έτσι από περιεργία. Το δοκιμάζουμε live on air.
1: Εμένα δεν μου μιλάει όμως.
0: Ε, καλά, πρέπει. Ξέρω εγώ. Να δούμε τις ρυθμίσεις.
1: Δεν μου βγάζει διαφήμιση.
0: Εντάξει, δεν σου βγάζει συνέχεια.
1: Τίποτα δεν μου έχει βγάλει.
0: Θα σου βγάλει κάτι σχετικό.
1: Μου λέει το ζώδιό μου.
0: Εγώ προχθές που ήμουνα. Κάτι έψανα να δει, θυμάμαι. Μου βγάλε διαφήμιση του Comic-Con.
1: Okay.
0: Ενώ κυπριακή
1: ναι,
0: διαφήμιση.
1: Ναι, μια χαρά. Okay, εντάξει, θα το έχω υπόψη.
0: Okay, αυτό. Ε, κυρίως ήθελα να μιλήσουμε για τις διαφημίσεις. Εάν ενδιαφέρεται κάποιος, είναι μια καλή ευκαιρία να διαφημίσει.
1: Σίγουρα, γιατί πλέον το χρησιμοποιούν πολύ και ξέρει στάνταρ ότι θα δουν αυτό από το πράγμα που προωθείς.
0: Ναι, έχει ένα δισεκατομμύριο χρήστες.
1: Ναι, οπότε.
0: Δεν θα πάει
1: καλή...
0: σε ένα δισεκατομμύριο, αλλά
1: καλή,
0: ανάλογα.
1: Όχι πατέντα, καλή business, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
0: Αυτό ακριβώς ναι. Που είπες, ναι.

γηπέδου. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φύλαθλο. Κερκίδα ο Νέα, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Niku Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
2: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε στο Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Lemesos. Be one of the best.
3: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
4: Limassol.

0: move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism. The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor, Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ακούσαμε τη συγχωρεμένη, την Amy Winehouse.
1: Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη.
0: Featuring Mark Ronson. Τι, γιατί?
1: Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Ο συγχωρεμένος.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι. Αιωνία.
1: Κόφτο. Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή, καλώς ορίσατε για άλλη μία. Ζεσταίνεσαι?
1: Ζεσταίνομαι, κρυώνω. Τι? Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μία ανάβω, μία παγώνω.
0: Σβήνεις.
1: Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι.
0: Εμείς νομίζω πρέπει να μετακομίσουμε στο διπλανό το ραδιόφωνο, στον Click FM.
1: Λες.
0: Αφού συνεχίζει να
1: πολύ ωραία
0: τέτοια
1: ιδέα να ανταλλάζουμε. Όχι να ανταλλάζουμε, να πηγαίνουμε μία εμείς στον Click, μία τα παιδιά στον Choice. Μία άλλη μέρα.
0: Νόμιζα ενός.
1: Να υπάρχει
0: ανταλλαγή συντρόφων.
1: Υπηκυλία. Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν εννοούσα αυτό.
0: Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Ας πούμε, ξέρω εγώ να πάρω τον Τσέλεπο.
1: Αελίμονο. Ναι.
0: Και να πάρεις την Παπακώστα. Ή να σε πάρει αυτή.
1: To love you more.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε σε είδηση, ειδησάρα που αφορά στην Celine Dion. Δεν ξέρω αν το πει αυτή η είδηση.
1: Αχ, το είδα και μου σηκώθηκε η τρίχα, έχω να πω.
0: Ναι, επέστρεψε στη σκηνή μετά από περισσότερα από 6 χρόνια.
1: Πρώτο Παναγία μου, συγκλονιστική.
0: Πέρασε ο καιρός.
1: Ερμηνεία και παρουσία.
0: Ναι, το ξέρεις στο μεταξύ ότι εκείνο το διάστημα είχε προγραμματισμένη συναυλία στην Κύπρο. Που
1: είχε ακυρωθεί, έτσι.
0: Ακυρώθηκε.
1: Ναι.
0: Στη φάση που γίνεται όλο αυτό,
1: ναι,
0: με τη φωνή της και το θέμα υγείας. Ήταν λοιπόν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σάββατο στο Παρίσι, η πρώτη της κανονική full length συναυλία από το 2020. Η 58χρονη τραγουδίστρια, να πούμε ότι έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, αν δεν το ξέρατε, μια πολύ δύσκολη περίοδο, αφού το 2022 αποκάλυψε ότι πάσχει από Stiff Person Syndrome, που είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.
1: Ναι.
0: Η ασθένεια επηρέασε ακόμη και την ικανότητά της να τραγουδά. Η επιστροφή της όμως, τώρα αυτό κρατάμε, ήταν συγκλονιστικά
1: συναισθηματική. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα.

0: Ναι, μόλις ξεκίνησε το πρώτο τραγούδι που ήταν το On a Jamba. Έτσι λέγεται.
1: Και ξέρεις ποιο ήταν ακόμα πιο συγκλονιστικό. Δεν ήταν εμείς σαν θεατές ή όσοι είχαν την τύχη αυτή και ήταν από κάτω και την παρακολουθούσαν, την παρακολούθησαν ζωντανά. Είναι το συνέστημα που έβλεπες να διαγράφεται στο πρόσωπό της. Η συγκίνηση, αυτό το ήταν συγκλονιστικό.
0: Ναι. Όχι, δεν το συζητώ. Είδα κάποια πλάνα, εννοείται. Ήταν αυτό το γαλλικό το πρώτο τραγούδι που δεν ξέρω πώς προφέρεται. Και εκεί λύγησε, για να συνεχίσω το ρεπορτάζ, και άρχισε να κλαίει. Μιλάμε για περίπου 30.000 θεατές να φωνάζουν το όνομά της σε αυτή τη φάση. Ναι. Μεταξύ άλλων, στο τεράστιο show περίπου 2,5 ώρων, τραγούδισε My Heart Will Go On, The Power of Love. It's all coming back to me now, all by myself. I'm alive because you loved me. Όλα αυτά τα μεγάλα hits και πολλά γαλλικά. Και το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι τραγούδησε και το Λαγουάλι, την περίφημη όπερα, πάνω σε ένα τεράστιο σκηνικό βράχο, ενώ έπεφταν νυφάδες χιονιού μέσα στην αρένα.
1: Δεν το είδα.
0: Πάντως τώρα έχει μπροστά της 26 συναυλίες στο Παρίσι.
1: Τώρα θα του δώσει και θα καταλάβει. Καλά να είναι η γυναίκα, γερή, δυνατή.
0: Τέλειωσαν τα ευρώσελίν. Τι έγινε.
1: Τέλειωσαν τα σελίνια.
0: Τέλειωσε σελίνια. Ρε φίλε, το δισκεφτήκαμε το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται πραγματικά.
1: Όχι, δεν μπορώ να ακούγουμε κι εγώ.

0: Ωραίος ο Ed Sheeran, Azizam, εδώ στον Choice FM, στο δεκάλεπτο πριν από τις 9. Προτού πάμε σε θέμα το οποίο μας έχει ετοιμάσει η Νατάσα, θέλω να χαιρετήσω την κατά τα άλλα αγαπημένη μου Μαρία που μου λέει καλημέρα σας. Ρε Άντι, πόσα κιλά κατσίας κουβαλάς, έβαλες τα και με τη Σελίντιον τώρα, έλεος. Και δεν είπα αυτό, ρε φίλε. Εντάξει,
1: ναι, κάναμε.
0: Μα δεν ήταν και για την πλάκα. Η αλήθεια λέγεται. Δηλαδή, από το σημείο. Προφανώς δεν της έλειψαν τα λεφτά, αλλά από το σημείο που δεν έκανε τόσες συναυλίες, τώρα να έχει 26 συναυλίες στο Παρίσι.
1: Εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια όμως η γυναίκα που απήχε από όλο αυτό το πράγμα που αγαπούσε και της έδινε ζωή, γιατί ένας μεγάλος καλλιτέχνης, παιδιά, είναι η ζωή του, η δουλειά του.
0: Ισχύει και είναι συνδυασμός. Όχι, είναι συνδυασμός.
1: Και εφόσον να είναι καλή η γυναίκα πλέον είναι στη θέση και μπορεί, και φαντάζομαι για να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία με την υγεία της, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Καλά κάνει και. Γιατί έχει και φανατικό κοινό.
0: Εννοείται, μα εγώ ποτέ δεν λαϊκίζω. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Ειδικά με καλλιτέχνες δεν το βλέπω έτσι. Αλλά εντάξει, κάναμε λίγο χιουμοράκι με το σκεπτικό του ότι επέστρεψε μάλλον και μπήκε με τα μούτρα. Λοιπόν, τι έχουμε, παρακαλώ πολύ.
1: Σας έχω έρευνα η οποία λέει ότι όταν συναναστρεφόμαστε στην καθημερινότητά μας με δύσκολους ανθρώπους, μας κάνουν, αυτό το πράγμα μας γυρνάει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Όταν συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους που σου βγάζουν αυτή την αρνητήλα, γιατί πολλές φορές μπορεί να τα έχεις καλά με τον άλλον, αλλά να βγάζουν ένα αρνητισμό, ρε παιδί μου, μια κακή ενέργεια.
0: Μισό λεπτό. Άντρεα, σταμάτα, επέλανες με.
1: Τι
0: που
1: έγινε?
0: Πέρασε ένα ρόσκια και δεν τρέπομαι και είναι ηρωίδα.
1: Είναι.
0: Μου λέει τι είπες για τη Σελήν.
1: Σε μαλώνει τώρα.
0: Ναι, μου στέλνει back to back μηνύματα.
1: Ναι. Αντρέα μου, συμφωνώ μαζί σου. Όχι, εντάξει, δεν είπαμε.
0: Μα και η Μαρία λέει, εντάξει, με έπεισες, λέει.
1: Ναι. Να συνεχίσω με την έρευνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Σε περισσότερους, λοιπόν, από 2.000 ενήλικες, η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι η συχνή επαφή με δύσκολους ανθρώπους, άτομα δηλαδή που δημιουργούν συνεχώς ένταση, προβλήματα, έχουν αυτή την αρνητική ενέργεια, μας προκαλούν ταχύτερη βιολογική γύρανση σε κυταρικό επίπεδο. Οι επιστήμονες λοιπόν διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον τέτοιο άτομο στο κοινωνικό μας περιβάλλον αυξάνει το ρυθμό της γύρανσής μας περίπου κατά 1,5%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η χρόνια αυτή η ψυχολογική πίεση φαίνεται να αυξάνει τη φλεγμονή και τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας συν του γύρατος.
0: Δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό που λες. Έχει απόλυτο νόημα και μεταφράζεται και στην κυριολεξία, στη φάση που μπορεί να έχεις το ίδιο ενδεχομένως στο σπίτι. Γιατί αυτό αφορά γενικά τους ανθρώπους.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Πες, δεν τα πας καλά. Και σε κάποια φάση λέει ένας στο άλλο, αρρώστησες με.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Και που το διαπιστώνεις ότι αρρώστησες και πλέον είσαι, ρε παιδί μου, σε μια κατάσταση που.
1: Ψυχοσωματικά προβλήματα τώρα, ναι. Άσε και το γύρα και
0: σου βγαίνει σε
1: αυτό,
0: όλο.
1: Σου βγαίνει γενικότερα.
0: Φεύγεις, μην τον είδατε.
1: Τέλος, εννοείται, φεύγεις νύχτα, ναι. Καλά, δεν μιλάμε για ακραία περιστατικά που μπορεί. Μιλάμε τώρα για το toxic, το
0: ναι.
1: Ψυχοφθόρο.
0: Εντάξει, εγώ πήγα να πω για τη σχέση στο σπίτι. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στο θέμα του γραφείου και τη εργασία ή του καταστήματο. Ή τέλος πάντων της υπηρεσίας.
1: Εκεί δεν μπορείς να πεις φύγε.
0: Όχι,
1: είναι λίγο δύσκολο.
0: Αλλά και πάλι, εάν διαπιστώσεις ότι έχεις θέματα και αυτό σε κάνει και αρρωσταίνεις, αυτό κρατάμε. Πάλι πρέπει να πάρεις την απόφαση να φύγεις, να βρεις τον τρόπο να πας
1: ή
0: παρακάτω.
1: Να βάλεις τα όρια για αρχή και αν δεις ότι δεν αλλάζει κάτι. Κουνελευκό μαντήλι.
0: Πόσο πρόβλημα υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς.
1: Νομίζω στους περισσότερους εργασιακούς χώρους υπάρχει toxic περιβάλλον. Δεν είναι παντού όλα ρόδινα. Σίγουρα υπάρχουν.
0: Και καλές συνθήκες.
1: Και, ναι, αλλά. Ναι.
0: Δεν θέλω να είμαι, ρε παιδί μου, απόλυτος, αλλά διαπιστώνω ότι στην Κύπρο.
1: Υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος γενικότερα.
0: Όχι αυτό, ναι, αλλά δεν το έχουμε τόσο πολύ με το λεγόμενο management. Ναι, ναι, έχουν γίνει πολλά βήματα. Έχουμε, ας πούμε, πλέον γραφείο HR. Αυτό δεν υπήρχε παλιά.
1: Ναι.
0: Το ανθρώπινο δυναμικό.
1: Ναι.
0: Το ένα το άλλο. Υπάρχουν διάφοροι σε διάφορα πόστα.
1: Ναι.
0: Αλλά νιώθω ότι το management στην Κύπρο, δεν ξέρω, μου λέτε άμα θέλετε.
1: Δεν λειτουργεί σωστά ή υστερεί, ρε παιδί μου.
0: Υστερεί. Ναι. Δηλαδή είναι άνθρωποι που. Δηλαδή, επειδή είμαστε και κλειστή κοινωνία, λίγο ή πολύ.
1: Ναι.
0: Κλειστοί είμαστε.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι δεν γίνεται σωστό management. Κατάλαβες πώς το εννοώ.
1: Το κατάλαβα, δηλαδή, αλλά.
0: Πολλοί δεν έχουν τα προσόντα, να σου το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν φωτογραφίζω κάτι τώρα συγκεκριμένο.
1: Δεν φωτογραφίζει, εντάξει, γενική εικόνα είναι. Ναι.
0: Αλλά το έχω δει. Δηλαδή, και να σας πω κάτι, δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση. Δηλαδή, δεν πάει να έχεις 35 πτυχία. Άμα δεν το έχεις, δεν το έχεις. Τέλος.
1: Όχι, ναι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό.
0: Και μου θυμίζει κάτι τελευταίο, έτσι για να το κλείσουμε και να πάμε σε break, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι. Μου θυμίζει λίγο το ότι, π.χ., πας και σπουδάζεις να είσαι δάσκαλος, καθηγητής. Πώς είναι οι σπουδές. Πώς είναι η λέξη, έχασα τη λέξη, τέλος πάντων. Να γίνεις δάσκαλος. Μπορεί να έχεις βγάλει το πανεπιστήμιο με τον καλύτερο βαθμό.
1: Να.
0: Άμα δεν ξέρεις να χειριστείς τα παιδιά.
1: Σίγουρα,
0: πάει.
1: Ναι, κατάλαβα τη
0: δηλαδή,
1: λέξη.
0: Δηλαδή,
1: το πτυχίο είναι απλά ένα χαρτί. Αν δεν το έχεις
0: γενικότερα.
1: Όπως επίσης, μπορεί να μην έχεις σπουδάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά τυχαία κάπου να αναλάβεις ένα πόστο, μια θέση και να αποδειχτείς πολύ ικανός από κάποιον άλλον που μπορεί να έχει δύο πτυχία, τρία μεταπτυχιακά και δύο διδακτορικά, ξέρω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα, σηκώνει συζήτηση. Αν θέλετε, μπορείτε να συμμετέχετε στο Viber στο 97 710 710. Σήμερα ήρθαμε λίγο πιο γαλαρά, χωρίς ερώτημα. Τελικά.
1: Α, δεν έχουμε, θα βάλει.
0: Αφού πιάσαμε εδώ την μπάρνα με διάφορα θέματα, νομίζω να το αφήσουμε εδώ. Γι' αυτό πάμε να κλείσουμε την ώρα με την Lady Gaga και την Doechii στο τραγούδι Runaway. Κάνουμε λίγο πασαρέλα. Εντάξει.
1: Α, θα κάνω.
0: Όντως.
1: Θέλω να κάνω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, νόμιζα σου ήρθε άλλη μία πρόταση. Γιατί.
1: Α, λες.
0: Τώρα τελευταίο.
1: Όχι, για μοντέλο δεν κάνω.
0: Είναι βροχή η
1: προτάση.
0: Τι συμβαίνει.
1: Και γριά. Choice. No matter what, no matter what, you got.

0: ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Σουλίστρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 11:30 με 1:30 το μεσημέρι, με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
8: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: το κενό.
1: Καλημέρα.
2: Έριξα βλέμμα σε σένα.
1: Έριξες
2: τύπου...
1: βλέμμα, αλλά κάτσε γιατί κάτι χάζευα στο κινητό. Θα σου δείξω μετά που ήταν πολύ συνταρακτικό και με αποσυντόνισε.
2: Μάλιστα.
1: Χαμήλωστο.
2: Okay, έχω τι? Θέμα για σένα.
1: Τι είναι αυτό?
2: Άσχετο, παίζει απλά aesthetic music. Πολύ αισθησιακή.
1: Θέλω να μου πεις κάτι. Αχ, τώρα φαντάσου να ακούς αυτή τη jazz μουσική. Άκου τώρα, κάτω εικόνα. Και να είσαι σε ένα εστιατόριο και να τρως ένα υπέροχο φαγητό.
2: Ανατρίχιασα.
1: Όχι, δεν είναι πολύ όχι, ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε να φαντάσω ένα πολύ καλό εστιατόριο και να παίζει αυτή η μουσική.
2: Και να μπαίνει ο άλλος, ας πούμε, ο μοιραίος και να τσακώνει την γυναίκα του με το.
1: Καλά, εσύ το πήγες σε άλλο επίπεδο. Εγώ στέκομαι
2: και
1: στο
2: φαγητό. Και να είναι γκάγκστερ και να βγάζει το πολυβόλο.
1: Γράψε ένα σενάριο, σε παρακαλώ. Είσαι πολύ καλός σε αυτά. Κακός που δεν το έχεις επιχειρήσει ακόμα.
2: Θέλω πολύ.
1: Ή ένα βιβλίο ή κάποιο σενάριο για ταινία.
2: Μάλιστα. Εάν τώρα συντονιστήκατε, για άλλη μια καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ συντονισμένοι. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και είναι το Choice Breakfast, το φρέσκο, καλοβδομαδιάτικο, φρέσκο μαγειρεμένο έτσι, να σας γεμίσει ενέργεια. Γιατί το καλό πρωινό επιβάλλεται.
2: Εννοείται, μπορεί κάποιος να κάνει δίαιτα βεβαίως.
1: Δεν πειράζει, και στη δίαιτα πάλι ενέργεια δίνουμε.
2: Έτσι.
1: Είμαστε ιδανικοί για όλα τα αγούστα.
2: Έτσι.
1: Και τις δίαιτες.
2: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Κολλήσει βελόνα.
1: Σίτα φυσικά στην παρέα μας, όπου υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, θα πω εγώ. Είτε αυτοί που κοιμούνται νωρίς, που ανήκω εγώ σε αυτήν την κατηγορία, mm-hmm. και αυτοί που έχουν σίτα vision, που θα την αποκτήσω κι εγώ λίαν συντόμως.
2: Ναι, καταλάβαμε.
1: Λίαν συντόμως, ναι. Παιδιά, γιατί με το Movies and More έχετε δωρεάν πάνω από 800 box office, πολύ το Σαρδάμ, θέλω δεύτερο καφέ, ταινίες, βραβευμένες σειρές και παιδικά, για εμάς που τα παιδάκια μας τους αρέσουν τα παιδικά και τα ντοκιμαντέρ, και πολύ πολύ μεγάλη γκάμα φυσικά, Sita Vision λοιπόν, για τα ψυχαγωγικά προγράμματα. Έτσι, καλά τα λέω. Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita.
2: Θα σου το πω άλλη μία.
1: Τι?
2: Σε πήραμε για να λες τον χορηγό.
1: Ναι.
2: Πρέπει να το λες λίγο πιο...
1: Πιο τι?
2: Έτσι, αποφασισμένα.
1: Περίμενε. Ήρθα τώρα, έχει αλλάξει το λεκτικό. Σήμερα το βρήκα. Περίμενε. Να το, ναι, να το ρολάρω λίγο.
2: Εννοείται, κάνω πλάκα.
1: Και για αθλητικούς τύπους βλέπω. Θα πούμε πιο μετά.
2: Εντάξει, καταλάβαμε. Αρκετά. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγο έχω θέμα εδώ πέρα. Είναι αυτό με τη μουσικούλα. Όχι, quiz of the day tomorrow. Θα σας πω ποιες τροφές να τρώτε όταν δεν αισθάνεστε καλά, ανάλογα με το θέμα που υπάρχει.
1: Πονάει η κοιλιά μας, ας πούμε, δεν κάνει να φάμε.
2: Όχι, δεν κάνει. Τι να φάτε.
1: Α, τι να φάμε,
2: πάρετε.
1: Τι να φάμε για να βελτιωθεί η κατάσταση.
2: Στο ψυγείο, στον ντουλάπι, δεν ξέρω πού.
1: Μάλιστα.
2: Και, α, είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Φοβάμαι για
2: λατρέψεις.
1: Κάποιο λόγο.
2: Όχι,
1: σε φοβάμαι.
2: Όχι, ναι. Choice FM. It's only.

0: τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Non-stop hits only μόνο εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy.
1: Και φυσικά υπάρχει και ο τρόπος να κατεβάσετε και το application του Choice FM για να μας έχετε στο τσεπάκι σας. Μηνυματάκια στο Viber στο 97 710 710. Μηνυματάκια δεχόμαστε και στο Instagram. Φυσικά
0: βεβαίως.
1: Choice FM Cyprus.
0: Και στα προσωπικά μας, Άντι Παναγιώτου και
1: Νάτι Τούρζα.
0: Yes. Λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο ετοίμασα για εσάς. Τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ απλά. Δηλαδή, ξεκινάμε με τον πονοκέφαλο.
1: Αχ, για μένα.
0: Θέλω να προσπαθείς να βρεις λίγο.
1: Βάζεις αλάτι, λέει, κάτω από τη γλώσσα. Θαλασσινό αλάτι.
0: Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση θα μιλήσουμε ξανά για τις μπανάνες που περιέχουν κάλιο και μαγνήσιο και είναι εύκολες στην κατανάλωση.
1: Ναι.
0: Βοηθάει στον πονοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Δυσκυλιότητα.
1: Α, να πω.
0: Πες.
1: Δαμάσκηνα.
0: Θα μιλήσουμε για τα μήλα. Περιέχουν φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τη λειτουργία του εντέρου.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις πονόλαιμο. Πού πάει το μυαλό σου?
1: Πάει το λαιμό μου σε τροφή, μιλάμε τώρα.
0: Έλα, ναι.
1: Στο μέλι και το λεμόνι.
0: Το μέλι μπορεί να καταπραίνει τον ερεθισμένο λαιμό και τον βήχα. Ξηρά μαλλιά.
1: Θα πω λαδικαρίδας ή αβοκάντο ή αυγό.
0: Εγώ θα πω τον σολομό που είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά και πρωτεΐνη.
1: Α, να το φας, νόμιζα να... Ναι, οκ. Okay.
0: Εγώ είναι το βάλεις
1: πασίτη. Επειδή έκανα, θα βάζεις και στο κεφάλι.
0: Ο σολομός κάνει... Στο σολομό τώρα να βάλεις πασίτη.
1: Γι' αυτό σκάλωσα, ναι, αλλά να το φας. Μ' αρέσει ο σολομός.
0: Πονόδοντος.
1: Οχ.
0: Οχ.
1: Ούζο.
0: Το γαρίφαλο.
1: Το γαρίφαλο.
0: Περιέχει ευγενόλη,
1: ναι.
0: Μια ουσία με αναλγητικές και αντισηπτικές ιδιότητες. Βεβαίως δεν αντικαθιστά την επίσκεψη στον οδοντίατρο. Έλλειψη ενέργειας, αυτό είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Έλα, ναι.
1: Όλα, άμα καταλάβω τα περισσότερα.
0: Πρώτο που σκεφτόμαστε, ποιο είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πορτοκάλι.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Περιέχει υδατάνθρακες, βιταμίνη C και υγρά που μπορούν να συμβάλλουν στην ενυδάτωση και στην πρόσληψη ενέργειας.
1: Ναι.
0: Αϊπνία, insomnia.
1: Αϊπνία, θα πω τη βαλεριάνα.
0: Ακτινίδιο.
1: Ακτινίδιο.
0: Ναι, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση ακτινιδίου μπορεί να σχετίζεται με καλύτερη ποιότητα και διάρκεια ύπνου.
1: Μάλιστα.
0: Υπογλυκαιμία.
1: Υπογλυκαιμία, θα πω πάλι το μέλι.
0: Χουρμάδες.
1: Χουρμάδες, πολύ καλό, σωστό.
0: Ναι. Περιέχουν φυσικά σάχαρα και μπορούν να ανεβάσουν γρήγορα τη γλυκόζη.
1: Τους αγαπώ.
0: Βεβαίως, λέει εδώ, σε πραγματική υπογλυκαιμία ακολουθούμε την κατάλληλη αντιμετώπιση με γρήγορο υδατάνθρακα.
1: Mm-hmm.
0: Θα δούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια, έχω και άλλα να σου πω.
1: Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, να ξέρεις.
0: Δεν είναι ωραίο?
1: Το αγαπώ.
0: Είναι τα γιατροσόφια αυτά της φύσης.
1: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα γιατροσόφι, αλλά είναι καλό στην καθημερινότητά μας γενικά να τα έχουμε αυτά,
0: ναι,
1: που αναφέρεις.
0: Δεν το λέμε αρνητικά, γιατί έχουν βάση αυτά που λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή αν νιώσω ότι υπογλυκαιμία,
0: mm-hmm,
1: είναι καλό να φας ένα χουρμά από το να φας, ξέρω εγώ, ένα προφιτερόλ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Μα anyway, το χρησιμοποιούμε για αυτό που λες τώρα, σε αυτό που εστιάζεις, έχεις δίκιο. Γιατί συνήθως με.
1: Θέλω κάτι.
0: Έπεσε το ζάχαρο μου.
1: Ή ένα κομμάτι μαύρη σοκολάτα.
0: Και πάνε και τρώνε. Ποια μαύρη σοκολάτα? Τρώνε όλο το ζαχαροπλαστείο, ας πούμε.

0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και να...

20 Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: ένα με σένα.
1: Σι, τα Vision, λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: Hits only, hits only.

0: Η αλφα σημαντική για τη φυσιολογική υγεία του δέρματος. Αυτά, are you happy?
1: Κοίτα τώρα, επειδή έχουμε μετά και το τύπο ομορφιάς και επειδή ρωτάω το Τσατσιμίτι να μου πει tips για να πω κι εγώ, τι μου λέει για το καρότο. Ρε μας κρυφακούει.
0: Μα τώρα έτσι όπως μιλούσαμε σου είπε για το καρότο.
1: Ναι, έψαχνα να βρω θέμα και μου είπε για το καρότο.
0: Θα ακούσουμε Ντάτι, take me there και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το καρότο τελικά.
1: Όχι, όχι, για κάτι άλλο.
0: Άλλο. Είναι γιατί φτάνει με το καρότο. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: αυτό ξέρω να λέω.
1: Το Τζάκουλα, ναι. Εντάξει, ναι. Το κρατάμε αυτό, γιατί όχι. Εγώ γενικά πάντα προς το τέλος των τραγουδιών λέω δύο-τρεις λεξούλες και νιώθω και αισθάνομαι ότι το ξέρω το τραγούδι.
0: Εγώ έτσι κάνω. Ή τις καταλήξεις. Χριστός, παιδί μου, Χριστούλη, τώρα να σου κοπανίσω την πλατούλα. Τουκουτουκουτουκου, πιες νεράκι.
1: Κάτσε λίγο.
0: Κάποιο σε γλωσσοτρώει, συνάδελφε, φίλε.
1: Αντρέα.
0: Γιατί πάλι.
1: Με έχει πρίξει, δεν φαντάζεσαι.
0: Γιατί.
1: Άστο να πάει. Το πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Beauty Secrets από την Νατάσα Τούρζα. Are you ready?
0: Ρίχτω. Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Και μιας και μας έλεγες πριν εσύ το τι πρέπει να καταναλώσουμε να φάμε για να κάνει καλό στα μαλλιά μας, εγώ θα σας πω τι κάνει καλό να βάλουμε πάνω στα μαλλιά μας για να έχουμε λαμπερά, δυνατά μαλλιά. Και αυτό μου το έχει πει, ειλικρινά σας μιλάω, μία πολύ καλή μου φίλη, η οποία για χρόνια πολλά συνεχίζει και είναι κομμότρια και το έκανε εκείνη στα μαλλιά της. Μου είχε πει να το κάνω κι εγώ, δεν το έχω κάνει ποτέ γιατί δεν μπορώ να το ομυρίζω το συγκεκριμένο πράγμα.
1: Για πες.
0: Και αναφέρομαι στο αυγό. Χτυπάς ένα αυγό, ναι, είναι λίγο ήου. Ναι, πολλοί το κάνουν όμως και μου είχε πει και εκείνη ότι είναι θαυματουργό. Αυγό λοιπόν με λίγο ελαιόλαδο, το απλώνεις στα μαλλιά σου, τυλίγεις τα μαλλιά σου με. Πώς λέγεται αυτό της κουζίνας, μεμβράνη.
1: Να,
0: ή
1: ναι.
0: Σκουφάκι νάιλον τέλος πάντων, μία πετσέτα, το αφήνεις για όσο περισσότερο μπορείς, ιδανικά και για όλη νύχτα.
1: Όσο αντέχεις, ε.
0: Ναι, εγώ δεν θα το έκανα.
1: Αλλά το βάζεις με cling film.
0: Ναι, κοίταξε, νομίζω δεν βάζεις τον κρόκο, βάζεις μόνο το ασπράδι. Μου είχε πει, γιατί ο κρόκος είναι που έχει την περισσότερη μυρωδιά. Και ξεπλένεις μετά με χλιαρό νερό και εγγυάται ένα αποτέλεσμα φουλ λαμπερό μαλλί, φουλ ενυδατωμένο και πολύ γερό. Αν okay, άμα το κάνει μια φορά την εβδομάδα. Πολλοί το λένε αυτό ότι ισχύει, δεν το έχω δοκιμάσει λόγω του αυγού.
1: Ναι, ήθελα να ρωτήσω στο μεταξύ, άμα κάνεις δίαιτα, ας πούμε. Βάζεις μόνο τα ασπράδια, δηλαδή αυτό είναι.
0: Γενικά το ασπράδι λένε ότι έχει το. Εγώ ξέρεις τι έχω κάνει με το ασπράδι. Και στον κουμπάρο μου τον Τάσο του Θεοδόρου. Μαζί του έχω κάνει μάσκα, χτυπάς το ασπράδι, βουτάς ένα κομμάτι χαρτί, οτιδήποτε, κουζίνας, το κολλάς πάνω στη μύτη σου. Αυτό έρχεται στο πρόσωπό σου, ξεραίνεται, στεγνώνει και κλάτς και σου βγάζει όλα τα μαύρα στίγματα.
1: Α, πόσο εκείνο το υλικό, αυτό το μαύρο. Το...
0: Αυτό δουλεύει, το έχω δοκιμασμένο. Άντε, δύο tips σας είπα, όχι ένα.
1: Να σου πω αυτό. Challenge accepted.
0: Θα φέρω κάνεις... αύριο αυγό να κάνουμε μαζί με το ασπράδι.
1: Θα έρθεις εδώ να το κάνουμε.
0: Το κάνουμε αύριο, κλείνει.
1: Στον αέρα να βγάλουμε και βίντεο.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι το blush είναι πάντα μια καλή ιδέα. Βρείτε την αγαπημένη σας απόχρωση από Maybelline New York στα καταστήματα Trends Beauty Stores.
2: Joy's Breakfast. Το πιο δυνατό ξεκίνημα με Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα.

0: Εντάξει, φινάλε για το σημερινό Choice Breakfast, αλλά πριν φύγουμε, υποσχεθήκαμε τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Ξεκινάμε λοιπόν κλασικά με τον Κριό, κυρίες και κύριοι. Οικονομικές εξελίξεις φέρνουν ευκαιρίες, αλλά μην μπλέξετε σήμερα με δανεικά και ρίσκα.
2: Ταύρος, καλημέρα για σχέσεις, συμφωνίες και συνεργασίες. Μίλα, διαπραγματεύσου, κέρδισε!
0: Δίδυμοι, τα επαγγελματικά ανεβαίνουν και μπορεί να δεις καλύτερα έσοδα ή μια σημαντική ευκαιρία.
2: Καρκίνος, η δημιουργικότητά σου χτυπάει κόκκινο. Ιδανική μέρα για φλερτ, δημιουργία και νέες ιδέες.
0: Πάμε στον Λέοντα που είναι το ζώδιο της Νατάσας. Το σπίτι και η οικογένεια σε απασχολούν περισσότερο σήμερα. Είναι επειδή πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Κάνε όμως αλλαγές που θα σου φτιάξουν η διάθεση.
2: Μάλιστα, παρθενάκια, επικοινωνία, γνωριμίες και νέες ιδέες ευνοούνται. Μίλα, γράψε, δικτυώσου. Μ' αρέσουν αυτά τα ζώδια.
0: Τι παθαίνεις, παιδί μου. Ζυγός, η μέρα φέρνει επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες. Αλλά πρόσεχε τις παρορμητικές αγορές.
2: Σκορπιός, η γοητεία σου σήμερα είναι στα ύψη. Ιδανική μέρα για φλερτ, έρωτα και νέες γνωριμίες.
0: Τοξότης, κίνησε λίγο στον. Κλείνεσαι μάλλον λίγο στον εαυτό σου και τακτοποιείς οικονομικές εκκρεμότητες. Ένα κρυφό φλερτ σε αναστατώνει.
2: Εγώ καιρό στο ζώδιο του Άντι μας, νέες γνωριμίες και επαφές μπορούν να ανοίξουν πόρτες. Αυτό θέλουμε. Μια καλή ιδέα αξίζει να τη μοιραστείς.
0: Άρα να φύγω. Θα σου κουνήσω μαντήλι.
2: Όχι.
0: Υδροχός. Καριέρα και χρήματα παίρνουν τα πάνω τους. Μια σημαντική επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί.
2: Και ψαράκια, τα τελευταία εδώ πέρα ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και νέες εμπειρίες. Και κάτι απρόσμενο μπορεί να γίνει ερωτικό.
0: Τα άστρα, κυρίες και κύριοι, μίλησαν.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Εντάξει, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή αρχή για ακόμα μια φορά, έτσι να ευχηθούμε σε όλα τα παιδάκια μας που επιστρέφουν στο σχολείο σήμερα. Ανοίξαν όλα τα σχολεία κανονικά, επιστροφή στη ρουτίνα. Καλή δύναμη στους γονείς. Ευχαριστούμε και τη Σίτα που ήταν στην παρέα μας.
0: Από την Αδάσα Τούζα.
2: Και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια.
2: Φίλια πολλά.
0: Bye bye. Bye.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είναι 10.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fatty's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
10: Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθέο. Χάρης, 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα και είμαστε παρέα εδώ στον Choice. Μια εβδομάδα που ξεκινάει έτσι πολύ διαφορετικά. Θα τα συζητήσουμε όμως σε πολύ πολύ λίγο έτσι. Γιατί ξεκινάει διαφορετικά αυτή η εβδομάδα? Είναι μια εβδομάδα που κάνει όλος ο κόσμος restart. Είναι μια καινούρια αρχή. Προς το παρόν όμως να πούμε χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γιορτή γενέθλια ή έχετε ένα λόγο να γιορτάζετε. Για τις επόμενες δύο ώρες θα κάνουμε εδώ παρέα και έχουμε φυσικά στη συντροφιά μας και την Τράπεζα Κύπρου με το ολοκαινούριο Join Up για παιδιά και το χαρτζιλίκι. Γίνεται εύκολη υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Τώρα ξεκινάει το καλό.

Λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για την αρχή της εβδομάδας και ότι αυτή η εβδομάδα έτσι κάπως σημαδεύει μια καινούργια αρχή και θέλω να σας πω ότι ξεκίνησαν τα σχολεία. Οπότε να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά στα πρωτάκια, σε όλα εννοείται τα δημοτικά, σε όλους τους γονείς που ξεκίνησαν σήμερα και τα ιδιαίτερα, οι κούρσες και ξαναπαίρνουν το αμάξι και, γίνονται γονείς ταξιτζίδες. Καλή αρχή να πούμε σε όλους. Μπήκαμε νομίζω για τα καλά. Κάπως χάλασε και ο καιρός σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα το πρωί. Ήταν κάπως μουντός, φυσικά 28, 30, 32. Δεν λέμε ότι ξαφνικά ο καιρός άλλαξε και χειμώνιασε, αλλά κάπως αλλάζει το σκηνικό και μας αρέσει πιο πολύ. Κάπως κάπου μέσα μας παίζει και μια χριστουγεννιάτικη μουσική, ίσως. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.

0: move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor, Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

πάμε τώρα στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου που έγινε στην Θεσσαλονίκη, εκεί που νομίζω ότι είδαμε πάρα πολλούς αριθμούς να γράφονται. Είδαμε για 200.000, είδαμε για 300.000, είδαμε για 40, για 50, δεν ξέρω τελικά πόσοι πήγαν και είδαν τον Αντώνη Ρέμο. Στα highlights όμως της βραδιάς ήταν η τούμπα της Κέτης, μάνα μου την Κέτη μου θα έλεγα εγώ, γιατί ρε παιδιά εκεί που πήγε να φύγει έτσι χειροκροτώντας όλος αυτός ο κόσμος, ξαφνικά πάρτιν κάτω. Ευτυχώς έκανε ένα βιντεάκι και μας ενημέρωσε ότι είναι μια χαρά, ότι δεν έχει σπάσει τίποτα ή δεν έχει χτυπήσει, οπότε όλα μια χαρά με την Κέτη. Συνεχίζουμε εννοείται να θαυμάζουμε και να δοξάζουμε όλους τους αγαπημένους μας τραγουδιστές που είδαμε εννοείται στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Πάμε τώρα σε αυτά τα παράξενα περίεργα του κόσμου. Ανέβασα και χθες έτσι κάτι στο Instagram που μου φάνηκε πολύ πολύ περίεργο. Τώρα θα σας πω. Λοιπόν, στα fact που είδα και μου άρεσαν, είδα ότι αν είσαι γεννημένος, λέει εδώ, τη δεκαετία του 90, να ξέρεις ότι αυτή ήταν πίσω, δηλαδή από 35 χρόνια δεκαετία του 90, και ότι πλέον είσαι πιο κοντά στα 50 από ότι στα 40, για παράδειγμα. Το καταλαβαίνετε αυτό ή καταλάβεις, ρε παιδί μου, άλλαξαν οι καιροί. Τέλος πάντων, ή διάβαζα εδώ άλλα πάρα πολύ ωραία πράγματα, ότι για παράδειγμα το 2007 είναι πλέον πιο μακριά από μας από το 2044, και κάπως έτσι μας πιάνει η κατάθλιψη όλους μαζί, Δευτέρα πρωί-πρωί.

Πριν προχωρήσουμε λοιπόν και πάμε στα υπόλοιπα, θέλω να μου πείτε, να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97710710 εντελώς δωρεάν στο Viper και να μου πείτε, εννοείται, ποια ήταν η δικιά σας αγαπημένη ανάμνηση από την δεκαετία του 90. Για παράδειγμα, θα λέγατε ότι η αγαπημένη ανάμνηση, θα έλεγα εγώ τουλάχιστον, ότι ήταν Σάββατο πρωί που ξυπνούσαμε και βλέπαμε παιδικά. Για παράδειγμα, Σον Κόκου και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν ότι είναι το. Όχι το PlayStation, πώς ονομάζεται. Το. Που έπαιζαν με το. Το Atari για παράδειγμα, μπράβο. Ή κάποιοι άλλοι θα έλεγαν το Nintendo, που είναι όλα μπράτσα αυτά που είπα, αλλά δεν βαριέσαι, ήταν μια άλλη εποχή. Οπότε, εσάς ποια είναι τα αγαπημένα σας, ποια είναι η αγαπημένη σας αναμνήση στο 97 710 710 εντελώς ωραία στο Viber.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα.

0: κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 11 και 30 με 1 και 30 το μεσημέρι με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
4: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού. Joyce FM 104.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά που αλλού εδώ στον Choice. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και όπως κάθε φορά, αυτή η ώρα είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Για να κάνετε την κράτησή σας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 25 22 22 10, και επίσης να σας πω ότι το Dionysus Mansion στην Λεμεσό είναι ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια, σύμφωνα λοιπόν με το βραβείο του νησιού Wisgard Arts. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, έτσι, να το θυμάστε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που διάβαζα και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε πόσα τα φαγητά πόσο χρόνο θέλουν για να περάσουν από την πέψη ενότητα του στομαχιού και να αισθανθούμε καλύτερα. Το κοτόπουλο λέει εδώ θέλει 3,5 ώρες. Ο σολομός μόλις 45 λεπτά, γι' αυτό και όταν τρώμε σολομό νιώθουμε ότι ρε παιδί μου έτσι πιο ανάλαφρη, ότι έχουμε φάει, έχουμε χορτάσει, αλλά δεν είναι ότι μας πονάει το στομάχι μας ή νιώθουμε εννοείται αυτό το φούσκωμα, αυτό το πρίξιμο. Τα αυγά 2,5 ώρες, η γαλοπούλα 2, η μπριζόλα 3,5 ώρες, οι γαρίδες 2-3 ώρες, το τυρί 3,5 ώρες, το ψάρι 45 λεπτά και το χοιρινό κρέας 4,5 ώρες. Έχει πάρα πολλά φαγητά εδώ, θέλω να σας πω ότι φυσικά καρπούζι, μήλο, μπανάνα, πορτοκάλι, μπρόκολο, γλυκοπατάτα και όλα αυτά είναι στην κορυφή της λίστας με τα πιο ευκολοχώνευτα. Οπότε αν έχετε θέμα με αυτό, εννοείται τα φρούτα θα σας κάνουν πολύ καλό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Δεν είπαμε τίποτα για Γιώργο Μαζονάκη. Το άφησα στο τέλος έτσι, ή τέλος πάντων σε αυτή την ώρα, γιατί ήθελα κάπως να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω πρώτον αυτούς που βλέπουν τους γονείς και γράφουν από κάτω στα comments τι γονείς είστε εσείς και καλοφάγωτα και τώρα πήγατε να κλάψετε στην εκκλησία κτλ. Από την άλλη όμως, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγάζει σχολή αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα για τους γονείς του Μαζονάκη. Από την άλλη όμως, είδα πολύ ωραίες έτσι εικόνες χθες. Μακάρι να ζούσε ο Μαζονάκης και να έβλεπε, ή ξέρω εγώ, μπορεί και να βλέπει με κάποιο τρόπο το τι λέει ο κόσμος και το τι συμβαίνει στο λαϊκό προσκύνημα που σημειώνεται από χθες στο όνομά του. Και νομίζω ότι τόσο πολλοί κόσμος δεν έχει ξαναμαζευτεί για να αποχαιρετήσει ένα καλλιτέχνη. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.

0: τις γεύσεις παγωμένες στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
3: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Τζόις μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού. Choice FM 104.3 and 98.2.

Σας έλεγα προηγουμένως λοιπόν και για τον Γιώργο Μαζονάκη, για όλα αυτά που έγιναν. Θέλω εν τω μεταξύ να είστε πολύ προσεκτικοί με αυτά τα παράνομα ιατρία. Ακούω πάρα πολλά να συμβαίνουν και εδώ στην Κύπρο, για ιατρία τα οποία υπόσχονται ευεξία, σου υπόσχονται ότι θα πας εκεί και θα γίνεις νέος ή τέλος πάντων θα μικράνει το ηλικιακό σου όριο, θα πάει μέχρι και 8 χρόνια λέει κάτω, κάπου διέβαζα, σε κλινική εδώ της Κύπρου με αιμοκάθαρση κτλ. Παιδιά, πολύ προσεκτική, είναι πολλά επικίνδυνα, είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά τα οποία σου προσφέρουν. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό, ότι μέσα από το θάνατο το Γιώργος Μαζονάκης μάλλον αφήνει και μια ανοιχτή πληγή της κοινωνίας, που δυστυχώς θα έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος για να ασχοληθούμε με αυτήν, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παράνομα ιατρία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και σας στέλνω όλους ένα γλυκό φιλί. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και να...

0: 20 Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
0: Και τώρα στον Choice, Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Καλό μεσημεράκι, bad medicine is all you need. Όχι, κερκίδα ο νέαρ is all you need. Εδώ είμαστε, Άρη Κυριάκου. Ανεβασμένα τα κέφια δευτεριάτικα.
1: Τέσσερις καφέδες in the row. Για να έτσι το μπαίνει η Μαρία Υπάγωστα στο στούντιο. Τέλεια.
0: Πάντα ανεβασμένη είναι η διάθεση, γιατί είμαστε κι εμείς ανεβασμένοι, γιατί είστε κι εσείς πολύ σωστά συντονισμένοι εδώ στον Choice FM 104.3 και 98.2. Μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά choicefm.com.cy. Μην ξεχνάτε, έτσι για να ενημερώνεστε και ο νέαρ μαζί μας. Φυσικά μπαίνετε στο site, στο ανώτερο site στα κυπριακά δρόμενα, φίλε. Σωστά τα λέω.
1: Νομίζω ναι.
0: Όχι, νομίζεις, να είσαι σίγουρος. Εδώ δεν υπάρχουν εικασίες, δεν είναι όλα σίγουρα.
1: Σωστό.
0: Κερκίδα.net, παιδιά, μπαίνετε, ενημερώνεστε, γιατί συνεχώς ανανεώνεται αυτό το site με την υπερομαδάρα που είναι εκεί. Όλα τα παιδιά σας ενημερώνουν για ό,τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Τι τρέχει, Άρη μου, τι είχαμε αυτό το τρελό σουκού, το που σουκού μάλλον.
1: Είχαμε φουλ δραστηριότητα παντού, σε όλες τις βαθμίδες, σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ. Ολοκληρώθηκε τον Εμφύτεος Χανδριώτης, είχαμε κοντά μας, πολύ κοντά μας μεγάλες ομάδες και ο κόσμος αγκάλιασε φέτος το τουρνουά.
0: Μα το είδα.
1: Γεμάτες κερκίδες, εντάξει, ωραίες στιγμές για τους μπασκετόφιλους της Κύπρου που θέλουν να βλέπουν έτσι συχνότερα μεγάλους ευρωπαϊκούς αγώνες με τρεις ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας και ο Άρης που γίνεται σιγά σιγά, μεγαλώνει και γίνεται ομάδα Ευρωλίγκας. Θεωρώ πως είναι σε καλά χέρια σε αυτά του Βασίλη Σπανούλη για να ανέβει περισσότερο και να κοντέψει στον Άρη παλιών εποχών. Οι φίλοι του Άρη θυμούνται τον αυτοκράτορα Άρη, τη δεκαετία κατά κρύβια του 80, όπου μένει Κογκάλι, Παναγιώτη Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, μεσουρανούσε σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, αυτές θέλουν και αναπολούν οι φίλοι του Άρη, που βλέπουν πως τουλάχιστον η ομάδα τους έχει μπει σε μια σωστή κατεύθυνση και μπήκαν και χρήματα ασφαλώς για να ξαναγίνει ο Άρης η ομάδα του παλιού καλού παρελθόντος.
0: My money makes the world go round. Ο Kill Bill μπορεί να αναβιώσει αυτές τις παλιές καλές εποχές.
1: Θα το δούμε στην πράξη. Πάντως έχει κάνει πάρα πολύ καλές προσθήκες η ομάδα του Άρη με πάρα πολύ καλούς ξένους αθλητές και έχει και ένα κράμα πολύ καλών Ελλήνων παιχτών. Συν τους Αντετοκούμπρος, τους δύο, οι οποίοι Θανάσης και Κώστας, οι οποίοι είναι στο πλευρό του Τολιόπουλου, του Χαρλαμπόπουλου, παιδιά που έπαιξαν και παίζουν στην εθνική ομάδα. Είναι καλό για τον Άρη έτσι να χτίσει πάνω σε αυτή την χημεία που προσπαθεί να χτίσει ο Βασίλης Πανούλης για να δουν καλύτερες μέρες τους κυτρινόμαυρους.
0: Άρα όλα είναι θέμα ημερών, παιχνιδιών, για να δούμε. Έχουμε και εμείς πάρα πολλά να πούμε σήμερα.
1: Και τρίτη αγωνιστική πλούσια.
0: Πολύ.
1: Με ποικίλα αποτελέσματα. Θα τα πούμε με ανάλυση σε λίγο, στην διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε πρεμιέρα δεύτερης κατηγορίας στην Κύπρο. Είχαμε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό. Ελλάδα και διεθνείς που κράτησαν το φιλάθλο κοινό στους τηλεοπτικούς του δέχτες. Οπότε εδώ θα είμαστε παρέα. Είχαμε και τέννις.
0: Είχαμε και τέννις. Μας ενημερώσεις.
1: Είχαμε νέα πρόσωπα που πήραν έτσι τις νέες πρωτιές.
0: Ενημερώνομαι εδώ από τη Σταυριάννα ότι το site θα ανανεωθεί και υπάρχει καινούριο υλικό από το τουρνουά να αναμένει ο κόσμος.
1: Η Σταυριάννα παρούσα νομίζω όλο το τριήμερο ήταν. Η Σταυριάννα θα μας πει και για τα εξωαγωνιστικά, γιατί είχε...
0: Αν υπάρχει MVP για reporter και well dressed,
1: ναι,
0: πάει στη Σταυριάννα.
1: Μάλιστα, θα της το δώσουμε.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι και η γιορτή της σήμερα.
0: Εγώ της ευχήθηκα πρωί πρωί, να ξέρεις.
1: Και εγώ.
0: Ναι. Όλοι, χρόνια πολλά. Σταύρους και Σταυριάννες, χρόνια σας πολλά.
1: Και Σταύρες και Σταύριες.
0: Σταύριες, Σταύροι, Σταυρούλες. Ναι. Όσοι γιορτάζετε, να χαίρεστε τα μάτια.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Υγεία πάρα πολλά. Choice FM.

0: Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι και μεγάλη νίκη πήρε η Ανόρθωση αυτή τη βδομάδα. Πρακτικά είναι η νίκη της τρίτης αγωνιστικής, γιατί κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ ερχόταν από εξάρα και...
1: Στην ΑΕΛ.
0: Ναι, είχε αυτοεπίθεση και περιμέναμε όλοι να πατήσει πάνω σε εκείνο το αποτέλεσμα. Κατά βάση όμως αυτό δεν έγινε στην πράξη. Και έτσι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, θα έλεγα, έκανε πισωγύρισμα, γιατί έχασε για δεύτερο παιχνίδι στην δεύτερη έξοδο. Σε δύο φορές που πήγε στη Λάρνακα Μαρία, το ΑΠΟΕΛ έχασε 3-1 από την ΑΕΚ και έχασε στο φινάλε του προχτεσινού αγώνα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάρα πολύ γρασία πάλι. Φάγαμε γρασία, Μαρία, στην Λάρνακα. Ναι, και το ΑΠΟΕΛ δέχτηκε γκολ στο φινάλε.
1: Στο 90, ναι, ναι.
0: Από τον Ράφα Λόπες.
1: Ήταν κριτήριο.
0: Και ήταν κριτήριο για τον αγώνα. Η Ανόρθωση πάλεψε πάρα πολύ καλά. Νομίζω θα μας το πει και ο πρώτος μας καλεσμένος, ο οποίος είναι χρωματισμένος κυανόλευκος για χρόνια. Θα τον ακούσετε σε λίγο. Ένα όνομα που έγραψε μεγάλες σελίδες ιστορίας για την μεγάλη κυρία της αμοχώς του, γιατί εντάξει, όταν οι ανορθωσιάτες ζουν και για την επιστροφή στην αγαπημένη τους αμόχωστο. Του
1: φυσικά.
0: Η άλλη ομάδα της αμοχώς του πάντως, η Σαλαμίνα, μένει χωρίς νίκη και μάλιστα και εκείνη δέχτηκε γκολ στην τελευταία φάση,
1: ναι,
0: με έναν buzzer beater στο 96, κέρδισε η ΑΕΛ το βράδυ της Παρασκευής, και η Σαλαμίνα με αυτό το γκολ έχει το χειρότερο παθητικό σε τρεις αγώνες. Δέχτηκε 9 γκολ, Μαρία. Οπότε σίγουρα περιμένουν περισσότερα οι φίλοι της Σαλαμίνας, κυρίως το ανασταλτικό κομμάτι της ομάδας, για να μπορέσουν να έχουν περισσότερες βλέψεις στα επόμενα παιχνίδια.
1: Έσπασε και το σερί της ΑΕΚ η Πάφος.
0: Ναι.
1: Είχαμε και αυτό τον αγώνα.
0: Έσπασε το σερί της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι δεν ήταν τόσο ποιοτικό αγωνιστικά. Θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερες φάσεις και από τις δύο ομάδες. Η Πάφος ευτύχησε να πετύχει το μοναδικό γκολ με τον Ντράγκομιρ 2 λεπτά μετά που μπήκε αλλαγή ο μεσοεπιθετικός της Πάφου στο γήπεδο. Έχουμε μάλιστα και στο Κερκίδα τώρα προλίγου, είδα πως ανεβάσαμε και δηλώσεις από τον πρωταγωνιστή, αυτό σημείωσε το τέρμα στο χτεσινό ντέρμπι της ΑΕΚ Αρένα. Και η Πάφος μπαίνει μόνη πρώτη με 7 βαθμούς. Ουδε μία ομάδα, Μαρία, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει 3 παιχνίδια στις πρώτες 3 αγωνιστικές. Και αυτό λέει ισοδυναμεί μάλλον με αρκετή ανταγωνιστικότητα από όλους.
1: Ισοδυναμεί με.
0: Όχι μόνο. Δείχνει δυναμική όλων των ομάδων να πάρουν παιχνίδια, και δεν υπάρχει ομάδα που πρακτικά είναι εύκολος αντίπαλος για τους θεωρητικά πιο ισχυρούς. Οπότε βλέπουμε ακόμα και την Ομόνια 29 να είναι ομάδα που δεν έχει χάσει. Είναι η ομάδα που όλοι την είχαν σίγουρη, γιατί έχει το μικρότερο budget στην κατηγορία. Την είχαν σίγουρη για να πηγαίνει διαβάθμιση πριν καν ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα. Αντί αυτού, βλέπουμε πως οι πράσινοι ξεκίνησαν πάρα πολύ ενθαρρυντικά και έχουν 5 βαθμούς σε 3 παιχνίδια.
1: Άρα μην υποτιμούμε τα underdogs.
0: Μην υποτιμάτε κανέναν. Και αυτό είναι καλό για το ποδόσφαιρό μας, γιατί δείχνει πως υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχουν παιχνίδια που δεν προεξοφλεί το αποτέλεσμα πριν πας στο γήπεδο.
1: Επιστρέφουμε με τον πολύ εκλεκτό καλεσμένο μας. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Νίκος Παναγιώτου, hello. Καλημέρα, καλό μεσημεράκι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Άρη.
0: Καλώς όρισες στο Κερκίδα On Air, μεγάλη μας χαρά και τιμή που σε έχουμε μαζί μας.
2: Hello.
1: Ναι, μας ακούς, Νίκο. Μαρία και Άρη στο στούντιο, μιλάς ελεύθερα. Να σου πω, Μαρία μου, πως ο Νίκος ο Παναγιώτου είναι ένα... είναι ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες ιστορικά για την ανόρθωση αμοχώς του και προσωπικά μου άρεσε, επειδή ήμουν παρόν και στο γήπεδο προχτές, μου άρεσε που η ανόρθωση ξεκίνησε και βάζει έτσι, κάνει αυτές τις κινήσεις για να τιμά τις δόξες του παρελθόντος. Και ο Νίκος είναι διαχρονικά μια δόξα της ανόρθωσης. 17 χρόνια, Νίκο, στην ομάδα παλιότερα.
2: Ασφαλώς, στην πρώτη ομάδα.
1: Στην πρώτη ομάδα 17 χρόνια.
2: 22 συνολικά στην ανόρθωση.
1: Μάλιστα. Οπότε και γέννημα θρέμα, Μαρία μου.
0: Θα έπρεπε να γίνει η βράβευση.
1: Δεν έπρεπε να γίνει η βράβευση.
0: Δικαιωματικά έγινε.
1: Μαζί με τον Πανίκο Πούνα, να πούμε, συμπαίκτης του Νίκου για πολλά χρόνια. Οι δόξες της ανόρθωσης πλέον έχουν τιμή στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ήταν έτσι μια ωραία κίνηση και έδεσε με το όλο κλίμα της, του ντέρμπι, Νίκο Παναγιώτου, έτσι.
2: Άρη και Μαρία, πρώτα σας χαιρετώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για να μιλήσω στην εκπομπή σας. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της ανόρθωσης για αυτήν την τιμητική διάκριση που μας έκανε πριν το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα με το πάτημα στον Αντώνη Παπαδόπουλος, παιδιά, σίγουρα ήρθαν αναμνήσεις πολλές. Ήρθαν και κάποια πειράγματα μεταξύ μας και του Νεκτάριου πριν το παιχνίδι. Εντάξει, γιατί τώρα ο Νεκτάριος είναι στην ανόρθωση.
1: Ναι.
2: Αλλάζουν οι εποχές. Και εντάξει, σίγουρα ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοίκηση της ανόρθωσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που δεν ξεχνά, γιατί εντάξει, υπηρετήσαμε αυτό το σωματείο, νιώθουμε ευλογημένοι αυτά για αυτά που κάναμε και σίγουρα ήταν μεγάλη μας χαρά και εμένα και του Πανίκου που βρεθήκαμε σε αυτή τη βραδιά στο Αντωνής Παπαδόπουλος. Και συνοδεύτηκε και επιτέλους με έναν νικηφόρο αποτέλεσμα.
1: Ένα νικηφόρο αποτέλεσμα που βάσει εικόνας και απόδοση ανόρθωση, Νίκο, δικαιωματικά το πήρε, πάλεψε από το ξεκίνημα, έβγαλε το πάθος και την ενέργεια που χρειάζεται να έχει η ομάδα σε τέτοιου είδους ντέρμπι. Και ερχόμενη από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στη Λεμεσό, ήταν κατά κάποιο τρόπο η ομάδα που και εγώ ήταν να πάρει τους τρεις βαθμούς. Πώς αξιολογείς έτσι την παρουσία της ομάδας, δεδομένου πως δεν ενισχύθηκε φέτος, δεδομένου των προβλημάτων που πρέπει να βάλει στην άκρη για να ζήσει με αυτά?
2: Γνωρίζουμε όλοι τις δυσκολίες της χρονιάς που έρχεται για την ανόρθωση, που αντιμετωπίσει. Θεωρώ ότι και εύχομαι να είναι η τελευταία χρονιά που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση και σε αυτή τη θέση. Το εύχομαι ολόψυχα. Από εκεί και πέρα, αν μια ομάδα μπορούσε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, όντως ήταν η ανόρθωση, καμία άλλη. Κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να κλειδώσει όλες τις επιλογές του ΑΠΟΕΛ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Από τη στιγμή που κατάφερε να πετύχει δύο γκολ, τα οποία της έδωσαν το τρίποντο, ήταν μια νίκη ασφαλώς η οποία γεμίζει και με αισιοδοξία των κόσμων, αλλά περισσότερο δίνει αυτοπεποίθηση στους πρωταγωνιστές που δεν είναι άλλοι από τους ποδοσφαιριστές, παιδιά. Έναν τρίποντο τον απέναντι στο ΑΠΟΕΛ σε ένα μεγάλο παιχνίδι με γεμάτο γήπεδο για τη συνέχεια του προαθλήματος.
1: Συζητούσαμε και εκτός αέρα στην τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα, Νίκο, για τον MVP. Πολλοί έλεγαν πως ήταν ο Ράφα Λόπες επειδή έδωσε το νικητήριο γκολ. Ο Κίκο τελικά βγήκε MVP, αλλά στις τάξεις των φιλάθλων άρεσε πάρα πολύ ο μικρός, ο Μίντερτοπ. Τον είδαμε και πέρσι στον χώρο του κέντρου, γιατί έτρεξε αρκετά χιλιόμετρα και έκανε πολλές φορές και την βρώμικη δουλειά για να φανεί η ανόρθωση και τόσο επιθετική και να έχει και καλές τελικές στιγμές στον αγώνα.
2: Σε ολόκληρο το παιχνίδι είναι Άρη. Σχολίαζα εκεί που καθόμουν το Μίτερτοπ. γιατί τα τρεξίματα που είχε κάνει, το να ενώνεται η αμυντική γραμμή με την επιθετική στο κτίσιμο της ομάδας, έκανε ένα μέτρητα χιλιόμετρα, τα οποία είχαν και ουσία στο κτίσιμο του παιχνιδιού της ομάδας. Και εγώ θα έβγαζα τον Πιέτρο, αν με ρωτούσες. Σίγουρα ο Κίκο έχει έναν ηγετικό ρόλο στην ομάδα.
1: Έδωσε και ασίστ, ο Κίκο πέτυχε και τον γκολ. Νομίζω όμως αυτά λειτουργήσαν ως βάση για να δοθεί η πλακέτα στο τέλος τον Κίκο. Γενικότερα όμως μια ομάδα πρέπει να είναι ομάδα και να μην αξιολογούμε μόνο ατομικά τους ποδοσφαιριστές, αλλά πρέπει να είναι κράμα και ομαδικότητας, έτσι.
2: Μα αυτό λέγεται ομάδα. Ναι. Δεν είναι ατομικό άθλημα το ποδοσφαίρο. Από εκεί και πέρα ο Κίκο θεωρώ ότι έχει έναν ηγετικό ρόλο από τη στιγμή που έχει και την ευκαιρία να έχει τόσο καλές εκτελέσεις, είτε φάουλ, είτε κόρνερ, όλες τις στατικές φάσεις περνούν από τα πόδια του. Και εκεί είναι που δουλεύει πάρα πολύ, πιστεύω, η ανόρθωση και έχει για την ευστοχία από τις στατικές φάσεις. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θεωρώ ότι δείχνει το πρωτάθλημα, παιδιά, ότι κρύβει πολλές
1: παγίδες
2: για τις φαινομενικά μεγάλες ομάδες. Τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο γύρο θα χαθούν αρκετοί βαθμοί μέχρι να ρολάρουν οι ομάδες για να ξέρουμε ποια είναι τα μεγάλα φαβορί και ποια όχι.
1: Αυτό που συζητούσα και έκανα έτσι μια ανάλυση στην Μαρία στο εισαγωγικό μας κομμάτι είναι πως στις τρεις αγωνιστικές, Νίκο, δεν είχαμε ομάδα που να κερδίσει και τα τρία παιχνίδια. Και μάλιστα αυτό δείχνει πως και οι μικρές θεωρητικά ομάδες που πολλοί τις είχαν ξεγραμμένες δύσκολα χάνουν. Παραδείγματος χάρη η Μόνια 29 Μαΐου είδαμε πως σε τρία παιχνίδια δεν έχασε και μάλιστα με καλές εμφανίσεις στάθηκε στα παιχνίδια της. Θεωρείς πως θα έχουμε ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε σχέση με πέρσι?
2: Ασφαλώς. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, Άρη, νομίζω ναι. Γιατί έγιναν πολλές προσαφαιρέσεις από τις ομάδες μας φέτος, οι οποίες φαίνεται ότι χρειάζονται το χρόνο τους ώστε να δέσουν οι ομάδες. Από εκεί και πέρα οι μικρές ομάδες δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Για αυτούς είναι ένα κίνητρο ακόμα περισσότερο να κερδίσουν πόντους από τις ομάδες οι οποίες φαινομενικά δεν λογαριάζουν να έχουν κέρδος. Γιατί βλέπουμε η Ομόνια να χάνει βαθμούς από την Ομόνια Ραδίπου, βλέπουμε ότι η Πάφο να χάνει βαθμούς από το Ολυμπιακό, βλέπουμε ένα από ένα βάζει 6 γκολ στην ΑΕΛ, η οποία κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική την Ανόρθωση, και να πηγαίνει σαν τον Ισπο Παδόπουλο να χάνει από την Ανόρθωση καθαρά. Άρα οι ομάδες δεν δείχνει κάποια ομάδα να έχει να στροφάρει μέχρι στιγμής, άρα το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής κρύβει πολλές εκπλήξεις.
0: Όλα παίζονται προς το παρόν.
1: Και είναι αργά, είναι γρήγορα να κάνουμε,
0: ναι,
1: έτσι
0: προβλέψεις πολύ νωρίς.
1: Προβλέψεις, ναι. Ναι, για τους πρωταθλητές. Δεν ξέρω, για το πρωτάθλημα, Νίκο, δεν ξέρω αν θεωρείς πως οι ομάδες παίζουν στην Ευρώπη.
2: Θεωρώ ότι Ομόνια και Πάφος,
1: ναι.
2: θα έχουν το πάνω χέρι.
1: Ναι. Αμφότερες όμως παίζουν στην Ευρώπη και εκεί μπορεί να επηρεαστούν. Όταν έχεις δύο καρπούς για κάποτε από την μασχάλη, πάντα επηρεάζεσαι και είναι δύσκολο να κερδίσεις Τετάρτη, Πέμπτη και ακολουθώς Κυριακή, Δευτέρα, έτσι. Εσύ το βίωσες στο παρελθόν.
2: Άρη, συμφωνώ μαζί σου, γιατί εντάξει είναι και επιβάρηση των ποδοσφαιριστών με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι καιροί και οι δύο ομάδες θεωρώ ότι έχουν ένα ρόστερ των 20 ποδοσφαιριστών αρκετά γεμάτων. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του κάθε προπονητή με το προπονητικό του team να ετοιμάζει την ομάδα του να είναι εκεί. Ας μην ξεχνάμε και πέρσι η Ομόνια ρόλαρεν ολόκληρο το πρωτάθλημα, δεν είχε βγάλει την ποδοσφαιρική κοιλιά και αυτόν ήταν ένα από τα μπράβο στον κύριο Μπέτ. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες, έστω και συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν μια ποιότητα ποδοσφαιριστών λίγο πιο πάνω από τις υπόλοιπες.
1: Το ταβάνι της Ανόρθωσης, έτσι για να ολοκληρώσουμε με την ομάδα σου, Νίκο Παναγιώτου, είναι να ξεφύγει νωρίς από όποια προβλήματα και όποιες σκέψεις υποβιβασμού. Θεωρείς πως η άνθρωση δεν θα επηρεαστεί φέτος από τέτοια συνθήκη?
2: Να σου πω κάτι, ούτε καν το σχολιάζω για περίπτωση υποβιβασμού, γιατί είναι η ανόρθωση.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν συνεχίσουν τα παιδιά, γιατί έχουν μια τρομερή υποστήριξη εκτός γηπέδου από τη νέα διοίκηση, που έχω μιλήσει και λίγο με τα παιδιά πριν το παιχνίδι, φαίνεται ότι κάτι χτίζεται πολύ δυνατόν, ο κόσμος είναι εκεί, η έδρα είναι εκεί, άρα η ανόρθωση βλέπει την επόμενη μέρα με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία, και το μήνυμα που βγήκε από το παιχνίδι μετά από ελ, εύχομαι να έχει για συνέχεια.
1: Λοιπόν, θα το δούμε στην πράξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο Παναγιώτου. Κάθε καλό και σε σένα. Υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι για να σε ακούμε, έτσι για να σε βλέπουμε υγιή και δυνατό σε ό,τι και αν κάνεις. Και εδώ θα είμαστε να το σχολιάζουμε.
2: Χάρηκα για τη συνομιλία, Μαρία και Άρη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: Ναι, όπως έχετε δει από το kerkida.net, σήμερα ολοκληρώθηκε από πλευράς Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου η απάντηση προς την επιστολή που έστειλαν από κοινού σωματείο εταιρεία από ΕΛ και το επενδυτικό γκρουπ του Σαβαλιασί. Το περιεχόμενο της δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας.
1: Το πνεύμα, πες μας, πάνω κάτω. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αναφέρθηκε και από τον αποχωρήσαντα πρόεδρο του σωματείου, κ. Ζιβανάρη, πως αναμένεται να δώσει το πράσινο φως, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα εταιρεία θα μπορεί να διοδοτηθεί με την έναρξη της σεζόν. Αυτή η κατεύθυνση ήταν γνωστή, όπως αποκάλυψε το Κερκίδα της 17 του Ιούλη. Mm-hmm. Και έτσι οι εξελίξεις μεταφέρονται στην πλευρά του επενδυτή και του ΑΠΟΕΛ τώρα, αλλά και στη διαδικασία ολοκλήρωση των τελικών εγγραφών της συμφωνίας για να μπορέσει να κυλήσει το νερό στα βλάκι και να έχουμε νέα τάξη πραγμάτων στην διοίκηση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε και εκεί εξελίξεις. Παντού υπάρχουν εξελίξεις αυτή.
0: Παντού υπάρχουν εξελίξεις και ενημερώνεται ο κόσμος και για την συμφωνία της ECM με τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό μπορείτε να το δείτε και σε άλλο κειμενάκι του Κερκίδα. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ψηλό φουρνό.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τον Choice μέχρι τη μία Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
0: Είχαμε και δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη κατηγορία, συγγνώμη.
3: Δεύτερη αγωνιστική, πρώτη αγωνιστική. Δεύτερη κατηγορία, πρεμιέρα είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μεγάλες νίκες πέτυχαν οι ομάδες που πήγαν στη δεύτερη κατηγορία από την πρώτη. Mm-hmm. Ένωση Νέων Παραλυμνίου και Εθνικός Άχνας. Να πούμε τα αποτελέσματα. Με ΑΠ Διγενής Μόρφου 0-0 δεν είχαμε γκολ στο Πέραχωριό. ΠΑΕΚ Κερίνιας Εθνικός Άχνας 2-4. Ξεκίνησε με φοβερό διπλό η ομάδα της Άχνας. Με Αλπερτέγκο και κάτι η ΠΑΕΚ. Τα γκολ της ομάδας Κερίνιας, Αλαμπρίτης, Φίλιο, Μέιρα και Παολίνιο σκόρερ για τους κιανολευκούς του Εθνικού. Αναγέννηση Δερίνιας, Ένωση Νέων Παραλυμνίου 0-3. Οι Βυσσινοί κέρδισαν καθαρά στο τοπικό ντέρμπι της περιοχής με δύο γκολ του Μπος και ένα του Ναβάρο. Αγία Νάπα Σιλίσης 1-3 με τους Νικολιά, Οκμπόε και Μπέλα να σκοράρουν για την ομάδα της Λύσης. Ο Κιμήτρης σκόραρε το μοναδικό γκολ που έτυχε η Αγία Νάπα στο 61 λεπτό. Χαλκάνωνας Ηρακλής Γερολάκου 0-2 με τον Ιλάιρα και τον Βάνκεβαϊ να είναι η σκόρερ για την προσφυγική ομάδα του Ηρακλή. ΑΕΠ Πολεμιδιών Σπάρτακος 1-0 στο φινάλε. Το γκολ για την ομάδα των Πολεμιδιών στο 93 συγκεκριμένα ο Κωνσταντινίδης σκόραρε και έδωσε τους πρώτους τρεις βαθμούς στην ΑΕΠ. Και ΑΠΕΑ Ακροτηρίου Δόξα Κατοκοπιάς 3-3 στο πιο πλούσιο μαζί με το παιχνίδι στο ΠΑΕΚ Ερήνη επιστροφή σε σχέση με τα γκολ αποτέλεσμα. 6 γκολ, 3 για κάθε ομάδα εδώ. Καμαρά, Λόπες και Ανδρέου σκόραρε για τους γηπεδούχους, για τη Δόξα. Και τα 3 γκολ πέτυχε ο Κωστέα.
0: Φανταστικό. Εμείς θυμίζουμε ότι εδώ μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνυματάκια στο Viber στο 97 710 710. Πείτε μας τι θέλετε να συζητήσουμε, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και ο Νησίφορο Σταύρου να πούμε τα πάντα για την τρίτη αγωνιστική και όχι μόνο.
3: Να επιστρέψουμε να δούμε λίγες λεπτομέρειες για την τρίτη αγωνιστική. Ναι. Τι μας έμεινε περισσότερο στον εγκέφαλο από αυτά που είδαμε και από τις ομάδες στην τρίτη αγωνιστική. Οπότε πάμε να βάλουμε ο Νησίφορο Σταύρου στην παρέα μας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

0: Κερκίδα ο Νέαρ, Άρης Κυριάκου και ο Νησίφορος Σταύρου εδώ στη συντροφιά μας. Ο Νησίφορε, γεια σου.
1: Χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι
2: ο Νησίφορε. Να ξεκινήσουμε χρονικά, ο Νησίφορε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Να ξεκινήσουμε χρονικά με τα παιχνίδια, τι είδαμε, για να δώσουμε έτσι 2-3 στοιχεία για τον κάθε αγώνα. Νησίφορε, είσαι μέσα?
1: Ναι, ό,τι θέλετε ακριβώς, πάντα είμαι μέσα.
0: Έτσι, καταλαβαίνεις, όσο ζω ναι. Συνάδελφος είμαι.
2: Θετικότητα.
0: Βέβαια.
2: Θετικότητα.
0: Ναι, έλα, πάμε με...
1: Πάντα θετικότητα. Όταν κάνεις ραδιόφωνο πρέπει να έχεις θετική αύρα προς τον κόσμο.
2: Γι' αυτό βάλαμε τη Μαρία στην παρέα μας, ρε Νησίφορε, μας πρόχνει. Ξέρεις, έρχομαι εδώ στο στούντιο, βλέπω τη Μαρία. Ξέρεις, ακόμα και να κοιμάσαι και να προσπαθείς να ξυπνήσεις το δεύτερο καφέ, η Μαρία έχει πει ήδη 3 από το πρωί, επειδή σηκώνεται σίγουρα πιο γρήγορα από εμάς. Άρα...

0: Το ζητούμενο που ήταν οι τρεις βαθμοί τους έχει πάρει όμως και είναι σημαντικό για την ΑΕΛ στην χρονική περίοδο που βρίσκεται με τα προβλήματα που πέρασε, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι είναι μια νέα ομάδα με πολλές αλλαγές που είναι λογικό να ψάχνεται ένας προπονητής, γιατί άλλαξαν τα πλάνα του μετά από την πρώτη αγωνιστική. Είναι θετικό το ότι κερδίσε, είναι αρνητικό το ότι δεν έπαιξε καλά και ότι δεν είχε πολύ καλά και μεγάλα διαστήματα, κάτι που έφερε προβληματισμό. Από την άλλη, θεωρώ ότι ο προβληματισμός είναι πιο μεγάλο για τη Νέα Σαλαμίνα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια ομάδα που πήγε πάρα πολύ καλά στα φιλικά, είχε αφήσει άριστη εντυπώσεις. Εν τούτοις μας δίνει ξανά το παράδειγμα ότι άλλο τι κάνουν οι ομάδες στα φιλικά και η ουσία είναι τα επίσημα. Η Σαλαμίνα παρουσιάστηκε πολύ καλή στα φιλικά, όμως στα επίσημα παιχνίδια είναι μακριά από την εικόνα που βλέπαμε στα φιλικά. Είναι κάτι που προβληματίζει τον προπονητή της ομάδας, αλλά γενικότερα και όλο το οικοδόμημα της ομάδας, διότι η ομάδα δεν μπορεί να παίξει αυτό που περίμεναν όλοι και περίμεναν μια ομάδα που θα μπορούσε να ήταν πιο ανταγωνιστική, να ήταν ομάδα να πληθύαζε την εξάδα και είναι στα κάτω διαζόματα της βαθμολογίας. Όμως είμαστε ακόμη πολύ νωρίς για να βάλουμε ταπέλα ποια ομάδα είναι πάνω, ποια ομάδα είναι κάτω. Ξέρουμε ότι με την βαθμολογία του 3-1-0 με μια-δυο αγωνιστικές μπορεί να διαφοροποιηθούν τα πάντα, πόσο μάλλον όταν είμαστε στην τρίτη αγωνιστική.
1: Ομόνοια Απόλλωνας 0-0 στη Ροντερμπή. Πιστεύεις πως ο Απόλλωνας χάρηκε περισσότερο την ισοπαλία, ο Νησίφορε, με τον τρόπο που αντιμετώπισε αυτό το ντέρμπι? Γιατί βάσει ευκαιριών,
0: αυτό είναι αυτονόητο.
1: Ναι,
0: είναι
1: βάσει ευκαιριών η Ομόνοια δικαιούτο ίσως κάτι περισσότερο. Ο Απόλλωνας έπαιξε περισσότερο για να διασφαλίσει το μηδέν παθητικό, έτσι. Τουλάχιστον αυτό μου φάνηκε εμένα.
0: Θεωρώ σε γενικές γραμμές δεν υπήρχαν μεγάλες ευκαιρίες. Νομίζω είναι δίκαιο το 0-0. Άρη, αν θέλει την ισοπαλία, σίγουρα ο Απόλλωνας θα πρέπει να αισθάνεται ικανοποιημένος για τον βαθμό που πήρε. Γιατί πολύ απλά έχει πάρα πολλές απουσίες, του βγήκαν ακόμη δύο προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμη και οι ομάδες που έχουν πιο μεγάλο ρόστερ από ότι είναι ο Απόλλωνας, σίγουρα 7-8 απουσίες είναι δύσκολο να διαχειριστούν, έτσι. Ναι. Και αναφέρουμε σε Πάφος, η Ομόνοια που θεωρώ έχουν τα πιο μεγάλα ρόστερ. Όσο μάλλον ο Απόλλωνας που έχει ρόστερ, αλλά δεν έχει το βάθος που έχουν αυτές οι ομάδες. Το να παίρνεις αποτέλεσμα μέσα στο Γασιμπή απέναντι στην Ομόνοια, νομίζω είναι θετικό. Από την άλλη, η Ομόνοια θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, να έβαλε περισσότερη πίεση. Συμφωνώ με τον Χένιγκμπερ που είπε ότι είναι δύσκολο να κερδίσει τον Απόλλωνα όταν είναι στο γήπεδο κουβίτα, γιατί μπορεί να μην μου αρέσει να βάζω ταπέλες σε μια ομάδα ή να λέω ότι μια ομάδα βασίζεται πάνω σε έναν ποδοσφαιριστή, αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι ο Απόλλωνας. Η αμυντική του λειτουργία βασίζεται από τον κουβίτα. Είναι το Α και το Μ.
1: Κάνει τη διαφορά ο συγκεκριμένος και δίνει και ο
0: Γκόιτς
1: στην άμυνα.
0: Τραβά και τους υπόλοιπους. Και όταν είναι στο κήπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχθεί γκολ από όλους. Έχει πολύ καλύτερη ισορροπία από ό,τι έχει όταν δεν είναι ο Τσέχος στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα παιχνίδι, θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ νωρίς.
1: Και η Ομόνοια τώρα βάζει και τα νέα τους νέους ποδοσφαιριστές που έφερε στην εξίσωση. Οπότε περιμένουμε περισσότερα και από τους νεοφερμένους των πράσινων, κυρίως σε τέτοιου είδους ντέρμπι.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο, Βαρύ. Και είδαμε τον Ακιντόλα πάλι στοιχεία τα οποία είχαν λείψει από την Ομόνοια. Ο Μοντρό είναι παίχτης που έχει στοιχεία με την εκρηκτικότητά του, με το γεγονός ότι παίζει πολύ καλά το ένα εναντίον ενός, αλλά είναι πολύ διαφορετικός ο Ακιντόλα που είναι πιο έμπειρος. Θεωρώ ότι έχει περισσότερη ουσία στο παιχνίδι του από ότι ο Μοντρό που είναι ακόμη πιο νεαρός και χρειάζεται αρκετή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.
1: Και θεωρητικά ο Ακιντόλα θα δώσει περισσότερα μεγάλο από τον Μοντνόρ, ο Νησίφορε, γιατί ο Μοντνόρ δείχνει ακόμη να έχει ξεχάσει σε σχέση με τον Μοντνόρ το πρώτο εξάμηνο της περσινής σεζόν στον Άρη. Εφέτος φαίνεται πως έχει ξεχάσει ο παίχτης πως βάζει γκολ. Έχει χάσει απίστευτες ευκαιρίες και για την ώρα δεν έχει ρέντα. Και αυτή η ρέντα χρειάζεται τους επιθετικούς, έτσι.

0: απάντηση είναι ξεκάθαρη, Άρη μου, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις στον Άρη χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Άρη, γιατί στην Αλαφράταξη αρχαία δεν υπάρχει πίεση που υπάρχει στην Ομόνια. Είναι μεταγραφή που έγινε για την Ομόνια, πάει σε ένα πιο μεγάλο κλαμπ, γεμάτο γήπεδο, πιο μεγάλη πίεση, είναι λογικό να μην καταφέρνει να έχει τη ρέντα που είχε προηγουμένως. Θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης πολύ καλός, με ποιότητα, που στην πορεία θα βρει το δρόμο του και το ρυθμό του. Γιατί όταν είναι ένας παίχτης καλός και έχει ποιότητα, Άρη, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα βρίσκει το ρυθμό του.
1: Η Μαρία θέλει να σου πει ο Άρης του Άρη, ο Άρη, είπες πολλές φορές το Άρη, αλλά
2: όχι, δεν
1: ήταν να σου πω, επειδή μιλούσε και για μένα και για τον Άρη Λεμεσού ο Νησίφος, καταλάβες Μαρία, εντάξει.
0: Αυτό δεν αλλάζει.
1: Έχουμε μπλέξει τους Άριδες.
2: Με τους Αριανούς.
0: Λοιπόν,
1: για το ανόρθωση από ΕΛ, τελικώς είχε νικητή το ντέρμπι, που σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να κάτσει στην ισοπαλία ο Νησίφορε, αλλά η ανόρθωση έπαιξε, θα έλεγα, όπως έπρεπε για να κρατήσει μακριά τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ από την δική της περιοχή. Θεωρείς πως
0: ακριβώς
1: η ομάδα που το έδειξε πρακτικά περισσότερο να το θέλει στο γήπεδο πήρε την νίκη?
0: Ακριβώς, ναι. Θεωρώ επιπλέον ότι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι η ανόρθωση σιγά σιγά θα βρει το δρόμο της. Είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι μόνο πιο ψηλά μπορεί να βλέπει. Σίγουρα δεν μπορεί να πάει και να είναι μια ομάδα που να διεκδικεί.
2: Μάλλον του χτυπάει δεύτερη γραμμή. Δεν πειράζει. Καλά τα λέει ο Γιώργος. Μου λέει μην τους αφήνεις να μιλάμε.
0: Α, είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει.
2: Έλα, ο Νησίφορα μου, σε χάσαμε λιγάκι.
0: Και όμως είναι πολύ σημαντικό το ότι κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη. Γιατί θεωρώ ότι είναι από τις νίκες που δεν παίρνεις μόνο για τρεις βαθμούς, αλλά παίρνεις πολύ περισσότερα και στο θέμα της ψυχολογίας, αλλά κυρίως στο θέμα της συσπήρωσης που υπάρχει στην ομάδα της Αμοχώστου. Γίνει μια νέα προσπάθεια για να επανέλθει η ανόρθωση σε πρωταγωνιστικές πορείες, να είναι η ομάδα που την έχουμε συνηθίσει, και τέτοια αποτελέσματα νομίζω είναι, δείχνουν το σωστό δρόμο για να έρθουν καλύτερες μέρες. Από την άλλη, το ΑΠΟΕΛ θεωρώ ότι προβλημάτισε υπό το σκεπτικό ότι δέχτηκε ακόμη μια ήττα σε εκτός έδρας παιχνίδι. Σίγουρα είναι ντερπή, αλλά όταν είσαι από ΕΛ και δεν αναφερόμαστε το από ΕΛ που κάνει μια μεταβατική περίοδο, είναι ένα από ΕΛ το οποίο έχει κάνει πολλές προσθήκες και προσθήκες ποιότητας, και όπως και να το κάνουμε, πολλές απαιτήσεις θα υπάρχουν πάντα για το από ΕΛ. Και πόσο μάλλον τώρα που είχαν έρθει, έχουν γίνει επενδύσεις, το να ξεκινάς το πρωτάθλημα με τρεις βαθμούς σε τρία παιχνίδια, όπως και να το κάνουμε, είναι κάτι το οποίο φέρνει προβληματισμό. Σίγουρα υπάρχει και το επόμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, που είναι εξίσου και ακόμη πιο σημαντικό, και θα κληθεί να βγάλει αντίδραση. Και δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα όταν παίζεις με μια ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνας, που έχει δείξει κάποια πολύ καλά στοιχεία το προηγούμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, τι σου μένει γενικώς από τους χθεσινούς αγωνές, αν θέλεις να μας καταλήξει έτσι στη συζήτηση, ο Νησίφορε. Θεωρείς πως το 0 είναι... Ναι, πες.
0: Όχι το 0-1, όχι μόνο το 0-1, Άρη, γιατί όταν ήταν ένα παιχνίδι Πάφος, θεωρείς ότι υπάρχουν και τα τρία αποτελέσματα μέσα στο τραπέζι. Ο τρόπος που κέρδισε η Πάφος. Αυτός ο επιβλητικός τρόπος που κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, είναι αυτό που με έκπληξε, νομίζω, και εσένα και εσύ, Μαρία. Γιατί περιμένεις ότι η ΑΕΚ στην αρένα, που αποκτά πάρα πολύ μεγάλη δυναμική όταν παίζει στο γήπεδο, θα βγάζει μεγαλύτερη αντίδραση. Εν τούτης, η Πάφος ήταν η ομάδα που είδαμε πέρσι και θα μάθαμε στην Ευρώπη, που είχε αυτό το επιβλητικό στυλ, που μπορούσε να δημιουργήσει φάση από το παραμικρό με την ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Το 0-1 δεν μου προκάλεσε εντύπωση, μου προκάλεσε αυτό ο Άρη. Όσον αφορά το άλλο παιχνίδι, ήταν το σκορ τη διακύμανση, και είναι δείγμα του ότι και οι δύο ομάδες θα είναι ανταγωνιστικές την φετινή περίοδο. Και ο Ολυμπιακός, που παραμείνει αίτητο με τρεις ισοπαλίες, αλλά και η Ομόνια 23 της Μαΐου, που επίσης παραμένει αίτητη, έχοντας 5 βαθμούς.
1: Και έλλειψη άμυνας, προσθέτω εγώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νησίφορο Σταύρου. Δεν ξέρω αν η Μαρία θέλει να ρωτήσει στον συνάδελφο κάτι. Εκτός ποδοσφαίρου, δικαιούσε να μπει στη συζήτηση, γιατί σε βλέπω.
2: Είναι πάντα, και... πάντα καταλυτικός, πάντα μας ενημερώνει πλήρως. Πάντα αγαπάμε τον Νησίφορο και τις δικές του παρεμβάσεις. Τον θέλω κάθε Δευτέρα, νομίζω. Μετά την αγωνιστική. Ναι, ναι.
1: Θα πω, η Μαρία θα βγάλει σκαλέτα. Τέλος.
0: Ναι. Είμαι πάντα διαθέσιμος,
2: όποτε
0: χρειαστεί εδώ είμαστε.
2: Έτσι, καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Έτσι, πάντα σε επάλξη ομάδα. Φιλιά.

0: Λοιπόν, έτσι για να καλύψουμε το φίλο μας τον Άλεξ που έχει και ερωτήματα έτσι ωραία.
1: Πάντα ο Άλεξ μαζί στην ομάδα μας.
0: Δύσκολο πάντως το ερώτημα που μας βάζει έτσι στο Viper.
1: Ναι.
0: Δύσκολο η απάντησή του γιατί ξέρεις είναι δύσκολη.
1: Είναι αντικειμενικός ο Άλεξ, να ξέρεις. Παναθηναϊκός, αλλά αντικειμενικός.
0: Ωραίος. Εντάξει, είναι και θέματα καζούρας έτσι για να φωνάζουν οι οπαδοί το, ακόμα το όνομα του Μεντιλίμπαρ που προφανώς θέλουν καλύτερες μέρες.
1: Μπορεί να μην γυρνούσε γλώσσα, μπορεί να πούν κάτι άλλο.
0: Αναπολούν ναι. Καλές καταστάσεις που έζησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με Μεντιλίμπαρ. Για την καζούρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού έχει ποικιλότροπες έτσι σκέψεις να το αναλύσεις, Άλεξ.
1: Αυτό είναι το
0: λοιπόν, όμως είναι ωραίο όνομα. Είναι η καλή καζούρα. Λοιπόν, πάμε Ελλάδα έτσι, μιας και μας έκανε έτσι, την πάσα ο Άλεξ. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει απτόητος, έτσι ξεκίνησε με 4 στα 4 νίκη επί του Πανετολικού χτες με 3-0, με καλό ποδόσφαιρο. Συν 3 από τον ΠΑΟΚ που κέρδισε τον Άρη 2-0 με Ντιαγέ και Ζίβκοβιτς στο χτεσινό ντέρμπι της Τούμπας. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, κάπου εκεί έριξε ρυθμό ο γηπεδούχος ομάδα ο Άρης βρήκε ευκαιρίες. Στην 100η συμμετοχή του Τάισον, ο 38χρονος Βραζιλιάνος συμπλήρωσε 100 συμμετοχές στη Super League για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 100 εντός έδρας γκολ μετρά ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη με το 100ο να σημειώνεται από τον Ζίβκοβιτς. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-1 το βράδυ το απόγευμα του Σαββάτου. Πρακτικά ιστορικό διπλό για τους κριτικούς με κόντρο 0-1 κέρδισε όφη τον Ολυμπιακό έπειτα από πολλά χρόνια. Έχασε ο Ολυμπιακός στην έδρα του από τον Όφη. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ χτες 1-1. Γκέλαρε η ΑΕΚ μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Champions League. Έμεινε στο 1-1 στην Τρίπολη.
1: Η σκοπή του Παναθηναϊκού είναι πολύ ξεκάθαρη.
0: Τι είναι η σκοπή, ο στόχος.
1: Ο στόχος, ναι, βέβαια.
0: Για πρώτη φορά θέλει πρωτάθλημα.
1: Το θέλει πάρα πολύ και είναι και πρώτος μετά από 979 μέρες. Έτσι, και καλύτερα.
0: Όχι, να τα προσθέτεις.
1: Γιατί δεν τα λες εσύ, αγόρι.
0: Πόσα να πω εγώ. Να ξέρω, δάνει η γλώσσα, πώς αναφέρεται.
1: Εντάξει, είπαμε, ωραία, μάλιστα.
0: Να τα λέτε, να τα σημειώνετε.
1: Να τα σημειώνουμε.
0: Να τα σημειώνετε, Μάρι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Αγγλία. Manchester United, Manchester City 0-1 με γκολ του Χάλαντ έτσι που αφισβήτησαν πάρα πολύ οι γηπεδούχοι.
1: Το βάρο όμως το διόρθωσε.
0: Αρχικά ακυρώθηκε, έκανε παρέμβαση στο VAR, έκαναν και τις σχετικές έτσι, αναφορές οι άνθρωποι της United. Phil Foden αποβλήθηκε για χτύπημα στον Μπρούνο Φερνάντες το 23ο λεπτό. Αυτό δεν επηρέασε τη City να κερδίσει στο θέατρο των ονείρων. Coventry Brighton 0-5 γκολ ο Μπαμπίνιο, Μπάμπης Κοστούλας, το πρώτο από τα 5 γκολ για το διπλό της Brighton. Η Arsenal
1: αν
0: συνεχίζει.
1: Αν ήταν συγγενής μου θα ήταν Παπακοστούλας.
0: Παπακοστούλας, μπορώ, πολύ ωραίο. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Sunderland Arsenal 0-2 συνεχίζουν οι Gunners 4 στα 4 και πρώτοι στην Premier League. Liverpool Fulham 0-0 και απόψε Leeds and Newcastle στις 10 το βράδυ για να κλείσει η αγωνιστική στην Premier League. La Liga είχαμε νίκες για τους μεγάλους. Εύκολη νίκη Real Madrid Vallecano 4-1. Εύκολα και η Μπαρτσελόνα πέρασε από το Levante 2-4. 5 στα 5 η Μπαρτσελόνα πρωτοπόρος. Και στα άλλα παιχνίδια νίκησε χτες η Ατλέτικο Μαδρίτη το βράδυ στο Σαν Σεμπαστιάν την Sociedad 0-3. Όλα τα γκολ μετά το 84 και τα 3 γκολ της Ατλέτη.
1: Άργησε να πάρει μπρος.
0: Ναι, την Παρασκευή είχαμε νίκη της Σεβίλης επί της Βαλένθια 1-0 και αποχαιρέτησε μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Κάρλος Κόρμπεράν, ο οποίος παλιότερα ήταν προπονητής του Ολυμπιακού Πειραιός. Πέρασε και από την Κύπρο στον πάγκο του Ερμία Ραδίπου και τη Δόξα Κατοκοπιά Μαρία.
1: Αυτά γυρίζει να τα πει τη γλώσσα σου για τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί να μην γυρίζει.
1: Γιατί εδώ δεν γύρισε να πει ότι έχασε. 0-1 έχασε από τον Άρη. Όχι, έμεινε το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Μα διορθώνουν οι ακροατές, όχι εγώ.
0: Τι είπα.
1: Ο Γιώργος λέει, όχι εγώ.
0: Τι είπα, έχασε από το πε του Άρη. Τι, έχασε ο
1: Ολυμπιακός. Εσύ είπε ότι έμεινε στο 0-1. Έχασε.
0: Εντάξει,
1: δεν ξέρω τι είναι.
0: Έχασε.
1: Μάλιστα, ωραία, ναι, συνέχισε.
0: Έχασε, κέρδισε κάποιο άλλο. Κέρδισε όφη.
1: Λοιπόν, κάνε μας αυτή την ευγενία, μιλά.
0: απόψε, Villarreal Betis για να ολοκληρώσουμε με την La Liga. 10ο βράδυ για τους φίλους της Ισπανικής Λίγκας. Σέρια A, χθες η Juventus έχασε από τη Σασουόλο 3-2. Νάπολη κέρδισε την Πολόνια 1-0. Λάτσιο Μίλαν έμειναν στο 2-2. Πλούσιο παιχνίδι στο Ολυμπικό της Ρώμης. Και σήμερα το Ρήνο Ρώμα στις 7.30. Ίντερ Ουντινέζε στις 9.45. Τα σημαντικότερα παιχνίδια. Θυμίζω Τετάρτη έχουμε αγώνες Europa League. Θα έχουμε χτενές ρεπορτάζ.
1: Και για κοινό.
0: Ναι, μετά το Champions League αυτή τη βδομάδα έχουμε αγώνες Europa. τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της εβδομάδας. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Εν ολίγης είπαμε αρκετά. Πας εσύ, σου δίνω πάσα για τένις, γιατί είχαμε.
1: Έχουμε καινούριους κατόχους πια τίτλων. Ο Αλεξάνδρας Σβέρεφ λύγησε τον Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ στο μεγάλο τελικό του US Open και ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της Νέας Υόρκης. Πανηγύρισε τον τίτλο του. Δεν το κατάλαβε αρχικά ότι το κέρδισε. Ήταν έτοιμος να κάνει και ξανά σερβίς. Παρ' όλα αυτά κέρδισε και βλέπουμε τώρα πώς άλλαξε η κατάταξη αυτό, πώς διαμορφώθηκε και είναι πρώτος ο Γιάννη Σίνερ από την Ιταλία, δεύτερος τώρα ο Σβέρεφ. Έτσι, ενημερωτικά για όσους κρατάνε το σκορ και τη λίστα, ο Στέφανο Τσιτσιπάς βρίσκεται στη 44η θέση, Νόβακ Τζόκοβιτς στη 12η. Αυτά είναι τα νεότερα και η Σαμπαλέγκα, Βασίλισσα πια, η Ριμπάκινα, συγγνώμη.
0: Η Ριμπάκινα κέρδισε τη Σαμπαλέγκα.
1: Κέρδισε τη Σαμπαλέγκα, Βασίλισσα στο US Open επίσης. Ήταν συγκλονιστικός αυτός ο τελικός. Αυτά και περί τένις. Θέλω να μπεις και λίγο πριν αποχωρήσουμε, θα το πάμε έτσι λιγάκι σερί, για το Νεόφυτος Χανδριώτης. Το τουρνουά. Πώς ήταν εκεί τα πράγματα.
0: Στην εισαγωγή μας το είπαμε. Ήταν
1: εξαιρετικό αυτό το τουρνουά.
0: Πολύ καλή παρουσία του κόσμου. Γέμισε τις 4 κερκίδες. Είδαμε πάρα πολύ ωραίους αγώνες. Και οι φίλοι του μπάσκετ χάρηκαν εδώ στο Λευκωσία τα παιχνίδια. Είχαμε και εξωαγωνιστικά πολλά. Απουσίαζα. Έτσι, για να μην πεις δεν σε πήρα μαζί μου και τα λοιπά.
1: Στα εξαγωνιστικά, γιατί δεν με πήρες.
0: Δεν σε πήρα γιατί δεν πήγα.
1: Είδα όμως τους χορούς που στείλαν.
0: Είδες, άρα εκεί. Χόρεψαν οι παίχτες του Ολυμπιακού και του Άρη.
1: Εγώ δεν μπορούσα να σύρω το χώρο.
0: Εντάξει, άλλη φορά να πας να μάθεις κυπριακούς χορούς στα...
1: Στο Kill Bill.
0: Μάλιστα. Ναι. Όχι μόνο.
1: Με αυτά και με αυτά, λατρεμένοι μας, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής κερκίδας On Air. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Συνεχίζετε να ακούτε Choice FM 104.3.98.2. Ενημερώνεστε φυσικά από το site kerkida.net για όλες τις νεότερες αθλητικές εξελίξεις. Η ομαδάρα εκεί τρέχει συνεχώς για να σας ενημερώνει κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Άρη Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Au revoir.
2: Η ώρα είναι μία. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
5: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
6: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

Κβέδο. Yes! Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα Ωνέα, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.

0: Τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή, για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάιτ,
5: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Limassol is celebrating European Mobility Week. On Sunday, September 20th, from 10 a.m. to 8 p.m., Gladstone Street becomes a space for everyone. Leave the car behind and come walk, cycle, play, create and enjoy the neighborhood in a whole new way. A special car-free day with activities for all ages.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε εντυλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Μπορείς από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
8: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Choice FM 104.3 and 98.2.
1: Le gusta

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού.

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
2: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.

0: Back to School. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
2: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι 4.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε σε Φανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
6: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και να απολαύσεις τη γειτονιά με έναν διαφορετικό τρόπο. Μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο με δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026 με το μήνυμα Κινητικότητα για όλους. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος. Από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin, συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM, voice of your choice, hits only.

0: είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
6: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
7: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός. Be one of the best.
8: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 11:30 με 1:30 το μεσημέρι, με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
9: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

ουσιαστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop, έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM.

0: Radioinc.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο

0: διοργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στο φανί. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντσών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
4: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
5: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: power, the power, power. Papalado.
1: Ξύπνησα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Goldie και ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Goldie's Room για ένα δίωρο γεμάτο K-pop, Korean dramas. Και σήμερα που είναι Δευτέρα έχουμε και το update των music charts. Ανοίγουμε όμως το σημερινό μας K-pop update με ένα second generation group, τους EXO, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο μιας πολύ μεγαλύτερης συζήτησης που αφορά πλέον ολόκληρη τη συναυλιακή βιομηχανία. Τι γίνεται τελικά με τα εισιτήρια και τους scalpers? Για τις συναυλίες EXO Planet X Horizon στη Σεούλ το Νοέμβριο, το Fan Club Pre-Sale έγινε ξεχωριστά στην κορεατική και στην global πλατφόρμα της Melon Ticket, με ένα όριο ένα εισιτήριο ανά άτομο και ένα συναυλία στο Pre-Sale και δύο στο General Sale. Για την αγορά απαιτείται επίσης επαλήθευση ταυτότητας ή διαβατηρίου. Παρά τα μέτρα όμως, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν πολλαπλές κρατήσεις που θεωρήθηκαν ύποπτες ή προμοτοποιήθηκαν με μη κανονικό τρόπο κατά τη διάρκεια του κορεατικού Fan Club Pre-Sale στις 27 Αυγούστου. Αυτά τα εισιτήρια ακυρώνονται, οι λογαριασμοί που συνδέονται με τις κρατήσεις μπλοκάρονται και οι θέσεις πρόκειται να ξαναβγούν προς πώληση. Εδώ όμως το θέμα έχει ξεφύγει και είναι μεγαλύτερο από τους έξω. Πολλές φορές έχουμε δει μια μεγάλη συναυλία να γίνεται sold out μέσα σε λίγα λεπτά και σχεδόν αμέσως μετά να εμφανίζονται δεκάδες εισιτήρια σε resale site με δύο ή τρεις ή ακόμη και πολλαπλάσιες φορές την αρχική τους τιμή. Στην Κορέα το πρόβλημα έχει φτάσει σε σημείο ώστε το Υπουργείο Πολιτισμού να παραπέμπει υποθέσεις στην αστυνομία. Σε έρευνα του 2026 μάλιστα εντοπίστηκαν άτομα που πουλούσαν δεκάδες ή ακόμη και πάνω από 100 εισιτήρια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές μεταπόλησης έφταναν έως και 8 φορές την αρχική τιμή. Από τις 28 Αυγούστου του 2026 η Νότια Κορέα αυστηροποίησε ακόμη περισσότερο την νομοθεσία. Δεν χρειάζεται πλέον απαραίτητα να έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο μάκρο ή bot. Η συστηματική αγορά εισιτηρίων με σκοπό τη μεταπόληση όταν παρακάμπτεται ή παρεμποδίζεται το κανονικό σύστημα αγοράς, καθώς και η επαγγελματική μεταπόληση σε υψηλότερη τιμή χωρίς έγκριση του αρχικού πολιτή μπορούν πλέον να θεωρηθούν παράνομες. Και δεν υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα για τον απλό φαν. Γιατί όταν κάποιος αγοράζει μαζικά εισιτήρια, όχι επειδή θέλει να πάει στη συναυλία, αλλά επειδή ξέρει ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση, ουσιαστικά δημιουργεί τεχνητή έλλειψη. Ο φαν που ήταν εκεί στην ώρα του πλήρωσε fan club membership και περίμενε στο queue, μπορεί να μείνει χωρίς εισιτήριο και λίγα λεπτά αργότερα να του ζητούν πολλαπλάσια χρήματα για την ίδια θέση. Φυσικά υπάρχει και η φυσιολογική μεταπόληση. Κάποιος μπορεί πραγματικά να αρρωστήσει ή να μην μπορεί τελικά να πάει. Άλλο όμως να μεταπολίσεις ένα εισιτήριο επειδή άλλαξαν τα σχέδιά σου και άλλο να αγοράζεις 10, 20 ή 50 εισιτήρια με μοναδικό στόχο το κέρδος. Και ίσως εκεί πρέπει να βρίσκεται και η λύση. Verified identities, αυστηρά purchase limits, επίσημες resale πλατφόρμες στην αρχική τιμή ή με πολύ μικρό επιτρεπόμενο markup και πραγματικές συνέπειες για όσους αγοράζουν μασικά για resale. Γιατί στο τέλος, μια συναυλία θα έπρεπε να κρίνεται από το ποιος πραγματικά θέλει να βρίσκεται εκεί, όχι από το ποιος έχει το καλύτερο bot ή το μεγαλύτερο budget για scalpers. Εσείς τι πιστεύετε, θα έπρεπε η μεταπόληση εισιτηρίων πάνω από την αρχική του τιμή να απαγορεύεται εντελώς? Και μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι 97 710 710. Και μέχρι να διαβάσω όλα σας τα μηνύματα, πάμε να ξεκινήσουμε με EXO και επανερχόμαστε. I want to punch up, I want to punch up, I want to punch up, I want to punch up, I want to punch up.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Οι Stray Kids μόλις έγραψαν ακόμα μία μεγάλη σελίδα στην παγκόσμια πορεία τους. Αυτή τη φορά στο Rock in Rio, όπου έκλεισαν τη βραδιά που ήταν αφιερωμένη στην K-pop μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό στη Βραζιλία. Το set τους κράτησε περίπου μία μισή ώρα και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα S-Class, Maniac, Thunderous και Guts Menu. Αυτό που έκανε όμως το show ακόμα πιο ξεχωριστό ήταν η live μπάντα, η οποία έδωσε στα κομμάτια τους ένα πολύ πιο έντονο φεστιβάλ χαρακτήρα. Και κάπου εδώ έρχεται ίσως η πιο random στιγμή της βραδιάς. Ο Χριστάκης τραγούδησε μέχρι και λίγο από το I Say του Πέγκο, προκαλώντας φυσικά χαμό στο βραζιλιάνικο κοινό, αλλά και από τον ίδιο τον καλλιτέχνη να ζητήσει με τα δημόσια ένα collab. Μου αρέσει πολύ να βλέπω την K-pop να περνά πλέον από τα κλασικά K-pop concert στα μεγαλύτερα mainstream φεστιβάλ του κόσμου. Και οι Stray Kids είναι ξεκάθαρα ένα από τα group που μπορούν να σταθούν σε μια τέτοια σκηνή. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Stray Kids και επιστρέφουμε. Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3 και θα κάνουμε λίγο μία επιστροφή στο Rock in Rio, γιατί είναι μία πραγματικά ιστορική στιγμή και για την K-pop, καθώς στη Βραζιλία είχαμε και τη Δεσποινή Χουάσα να γίνεται η πρώτη γυναίκα K-pop solo καλλιτέχνης που εμφανίζεται στο κεντρικό πάλκο Mundo του Rock in Rio. Και η Χουάσα δεν πήγε απλά για να κάνει μία εμφάνιση. Ανέβηκε στη σκηνή με live μπάντα, χορευτές και ένα σετ γεμάτο τραγούδια όπως Tweet, Maria, I Love My Body, I Am B και Goodbye Goodbye. Ενώ φυσικά δεν έλειψε και ένα medley με τραγούδια των Mama Mu. Μάλιστα, πριν ξεκινήσει το show της, η διοργάνωση χρειάστηκε να ζητήσει από το κοινό κοντά στα barriers να κάνει μερικά βήματα πίσω για λόγους ασφαλείας. Τόσο μεγάλη ήταν η συγκέντρωση του κόσμου μπροστά από τη σκηνή. Και μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η στιγμή, γιατί πριν από λίγα χρόνια θα φαινόταν σχεδόν απίθανο να βλέπουμε μία Korean solo artist στο main stage ενός φεστιβάλ όπως το Rock in Rio. Τώρα, όχι μόνο συμβαίνει, αλλά η Χουάσα έγραψε και ιστορία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μερικά από τα μεγαλύτερα hit της Δεσποινής Χουάσα και επιστρέφουμε.

0: υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: Κάθε μέρα Trends Beauty Shop.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldies Room.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Γυρίσαμε στο Goldies Room, εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3 και πάμε για ακόμη ένα K-pop μάθημα. Όταν ακούτε single album, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει μόνο ένα τραγούδι. Συνήθως πρόκειται για μια πολύ μικρή κυκλοφορία, συχνά 2 ή 3 tracks. Το mini album ή EP βρίσκεται στη μέση και έχει συνήθως αρκετά τραγούδια ώστε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη έρα, χωρίς όμως να φτάνει σε διάρκεια full album. Και φυσικά το studio ή full length album είναι η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη κυκλοφορία. Και μετά έρχεται η K-pop βιομηχανία και μας λέει, λοιπόν, version A, version B, limited, member version, και ξαφνικά ένα album έγινε 12. Collectors, ξέρετε ακριβώς τι εννοώ, το νιώθω κι εγώ στο πετσί μου. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο, ένα comeback να ισούται με 12 άλμπουμ ξεχωριστά, αλλά δεν ξέρω πλέον τι να πω. Έχουμε φτάσει σε έναν πάρα πολύ μεγάλο κορεσμό. Για να μην μιλήσω για τα photocards. Oh my god, άλλος πόνος κι αυτός από εκεί. Δεν πειράζει όμως, πάμε με τη σειρά μας να ακούσουμε Κατσάι και επανερχόμαστε.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3 και ήρθε η στιγμή που οι περισσότεροι περιμένατε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την εβδομάδα στα ελληνικά.

chart, γιατί έχουμε αρκετή και από παρουσία σε IFPI, iTunes, Spotify, Apple Music και YouTube. Ξεκινάμε με το IFPI Greece Top Albums, όπου οι Stray Kids βρίσκονται κατευθείαν στο νούμερο 1 με το This and That. Οι BTS συνεχίζουν δυνατά με το Arirang στο νούμερο 10, ενώ οι Stray Kids εμφανίζονται ξανά στο νούμερο 97 με το Do It. Στο iTunes Greece Top Albums, οι The Rose βρίσκονται στο νούμερο 100 με το Rose. Στα iTunes Greece Top Songs, η Δεσποινής La La La La Lisa είναι στο νούμερο 33 με το Σαουαντικά, ενώ το Butter των BTS βρίσκεται ακόμα στο νούμερο 48. Και ναι, τόσα χρόνια συνεχίζει μετά να εμφανίζεται στα chart. Πάμε στο Spotify Greece Weekly Top Songs, όπου οι Cat's Eye βρίσκονται στο νούμερο 198 με το Hooty Fruity. Και στο Spotify Greece Weekly Top Artist, η Cat's Eye είναι στο νούμερο 129, ενώ η BTS στο 141. Στο Apple Music Greece Top Albums, η Δεσποινής Αντέλα κάνει μια πολύ δυνατή παρουσία με το Πρίμα στο νούμερο 11, ενώ η Cat's Eye είναι στο νούμερο 82 με το Wild EP. Οι BTS συνεχίζουν στο νούμερο 106 με το Arirang, ενώ το soundtrack του K-pop Demon Hunters βρίσκεται στο νούμερο 123. Στα Apple Music Greece Top Songs, η Δεσποινής Αντέλα έχει διπλή παρουσία με το Nicole Kidman να είναι στο νούμερο 97 και το super mega hit Ain't in LA στο νούμερο 101. Και πάμε τώρα στο YouTube, όπου η εικόνα είναι ακόμα πιο δυνατή. Στην κατηγορία Music Trending στην Ελλάδα, η Δεσποινής Λαλίσα με το Σαουαντικά βρίσκεται στο νούμερο 4, η Cat's Eye με το Hooty Fruity στο νούμερο 5, η Δεσποινής Τζισού με το Click στο νούμερο 17 και η Λίση Γαφίμ με το ολοκένουριό τους Made My Night στο νούμερο 30. Και μάλιστα το Click της Τζισού βρίσκεται στο νούμερο 49 των συνολικών YouTube Trending Video στην Ελλάδα, όχι μόνο στη μουσική κατηγορία. Οπότε αν θέλουμε να κρατήσουμε τρεις βασικές εικόνες από αυτή την εβδομάδα στην Ελλάδα είναι αυτές. Stray Kids στο νούμερο 1 των άλμπουμ. Δεσποινής Λίσα και Cat's Eye πολύ ψηλά στα YouTube Trends και η Αντέλα με σταθερά δυνατή παρουσία σε Apple Music και Spotify. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουν κατακτήσει τα ελληνικά chart και επανερχόμαστε.

0: Είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College.
4: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, χελάς-παύλα-sat.digital ή στο 22 000 737.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Unchill. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Και τώρα στον Joyce Goldie's Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

και απολαμβάνεις το veggie burger σου στα McDonald's και αναρωτιέσαι και αν το μαγείρεψαν εκεί που μαγειρεύουν τα chicken McNuggets, μη με ανησυχείς, στα McDonald's το veggie burger μαγειρεύεται σε ξεχωριστή φριτέζα επειδή the inside matters at McDonald's. Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3 για να συνεχίσουμε αυτή τη στιγμή στα chart της Κύπρου, όπου αυτή την εβδομάδα έχουμε αρκετά K-pop και K-pop adjacent ονόματα να κάνουν την εμφάνισή τους σε iTunes, Apple Music, Spotify και YouTube. Ξεκινάμε από το iTunes Cyprus Top Songs, όπου οι Cat's Eye βρίσκονται στο νούμερο 99 με τον Gnarly. Στο Apple Music Cyprus Top Songs η Δεσποινή Σαντέλα βρίσκεται στο νούμερο 47 με το Ain't in LA και ξανά στο νούμερο 107 με το Nicole Kidman. Οι Cat's Eye έχουν δύο παρουσίες, στο νούμερο 69 με το Hooty Fruity και στο νούμερο 124 με το Animal. Οι BTS βρίσκονται στο νούμερο 106 με το Swim, ενώ η Δεσποινής La La La Lisa εμφανίζεται στο νούμερο 151 με το Sawadika. Και στα albums όμως έχουμε πολύ δυνατή εικόνα. Στο Apple Music Cyprus Top Albums, το πρίμα της Δεσποινής Αντέλα είναι στο νούμερο 9. Το soundtrack του K-pop Demon Hunters στο νούμερο 25. Το Wild EP των Cat's Eye στο νούμερο 27 και το Arirang των BTS στο νούμερο 30. Πάμε τώρα στο Spotify Cyprus Weekly Top Songs, όπου η Δεσποινής Αντέλα βρίσκεται στο νούμερο 69 με το Ain't in LA. Η Cat's Eye στο νούμερο 87 με το Animal και στο νούμερο 102 με το Hooty Fruity. Στο Spotify Cyprus Weekly Top Artist η BTS είναι στο νούμερο 74, η Cat's Eye στο νούμερο 95, ενώ η Adele κάνει νέα είσοδο στο νούμερο 158 και μάλιστα είναι η υψηλότερη νέα είσοδο της εβδομάδας στο Top Artist της Κύπρου. Και στο YouTube τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Στην κατηγορία Music Trending στην Κύπρο η Δεσποινής Λαλίσσα με το Σαουαντικά βρίσκεται στο νούμερο 3, ενώ ακριβώς από κάτω στο νούμερο 4 βρίσκονται οι Cat's Eye με το Hooty Fruity. Το Hooty Fruity όμως δεν περιορίζεται μόνο στο Music Chart, αφού βρίσκεται και στο νούμερο 10 των συνολικών YouTube Trending Videos στην Κύπρο. Οπότε αυτή την εβδομάδα έχουμε ξεκάθαρα τρία ονόματα που ξεχωρίζουν στην Κύπρο: Cat's Eye, Adele και Lisa. Με τους BTS να διατηρούν φυσικά τη σταθερή παρουσία τους τόσο σε songs όσο και σε album αλλά και artist. Οπότε Κύπρο, πάμε να ακούσουμε τα δικά σου αγαπημένα κομμάτια που έχεις ανεβάσει εσύ σε αυτά τα chart και

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι το 97 710 710. Ο Γιόντζουν τον τούξο του επέλεξε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Στις 13 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ότι ο Γιόντζουν δώρησε 100 εκατομμύρια won στην Community Chest of Korea, με τα χρήματα να προορίζονται για δωρεάν γεύματα σε ηλικιωμένους αλλά και για την ανακαίνιση παλαιότερων κοινωνικών δομών. Με αυτή τη δωρεά έγινε επίσης μέλος της Honor Society του οργανισμού, στην οποία εντάσσονται σημαντικοί ιδιώτες δωρητές. Και μου αρέσουν πάρα πολύ τέτοιες ειδήσεις, γιατί μας θυμίζουν ότι η επιρροή ενός καλλιτέχνη δεν μετριέται μόνο σε streams, albums ή sold out συναυλίες. Όταν έχεις μια τόσο μεγάλη πλατφόρμα, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και για να στρέψεις την προσοχή σε ανθρώπους που πραγματικά τη νοιάζονται. Ο Γιόντζουν λοιπόν έκανε τα γενέθλιά του λίγο λιγότερο για τον ίδιο και λίγο περισσότερο για τους άλλους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Γιόντζουν, Fucking Star, και επιστρέφουμε.

0: Coming up next. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Mud Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor, Choice FM. Member of Digital Tree Group. Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Δυναμώστε τον ήχο του ραδιοφώνου σας, γιατί εδώ και τώρα θα σας αποκαλύψω τι κάνω πριν πεινάσω, τι κάνω μόλις πεινάσω και γενικά τι κάνω όταν θέλω να απολαύσω κάτι μοναδικά τέλειο. Παραγγέλνω από πριν το αγαπημένο μου γεύμα από τα εστιατόρια McDonald's. Πώς? Κάντε και εσείς την παραγγελία σας από πριν μέσω του Mobile Order and Pay και πληρώστε γρήγορα μέσω του McDonald's App. Μετά είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Επιλέξτε σημείο παραλαβής, ταμείο ή curbside ή table service ή drive-thru. Tap more, get more, order ahead. Μόνο μέσω του McDonald's App. Και φυσικά με κάθε παραγγελία μην ξεχνάτε ότι μαζεύετε βαθμούς που εξαργυρώνονται με αγαπημένες γεύσεις McDonald's. Σκεφτείτε να ολοκληρώσετε ένα ολόκληρο Korean drama και μετά να περιμένετε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια. Ακριβώς αυτό συνέβη στο It's You Regardless με τους Jong Yong-ha, τον CN Blue και Hong Sung-hee. Τα γυρίσματα είχαν ολοκληρωθεί ήδη μέσα στο πρώτο μισό του 22, αλλά το drama παρέμεινε στο ράφι επειδή δεν είχε βρεθεί τελικά broadcasting platform. Τώρα όμως επιτέλους έχουμε ημερομηνία, 24 Οκτωβρίου του 2026 στο Lifetime. Η ιστορία αφορά ένα διάσημο ηθοποιό με ένα ασυνήθιστο πρόβλημα και μια μυστηριώδη γυναίκα που πιστεύει ότι είναι η πρωταγωνίστρια ενός δράμα. Και προσωπικά υπάρχει κάτι περίεργα συναρπαστικό στο να βλέπεις δράμα του 22 να κάνει πρεμιέρα το 26. Μέχρι και τα hairstyle θα λειτουργούν σαν time capsule.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Τώρα έχουμε μία είδηση που σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή των True Beauty Fans. Η Μούνκα Γιόνγκ βρίσκεται σε συζητήσεις για το νέο TVN drama Sorable Knife. Και ποιος βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για τον ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο, θα ρωτήσετε. Ο Τσαγουγού ή αλλιώς Τσαν Ουνού. Αν τελικά επιβεβαιωθούν και οι δύο, θα είναι η πρώτη τους μεγάλη drama reunion περίπου 7 χρόνια μετά το True Beauty. Αλλά η ιστορία αυτή τη φορά δεν έχει σχολείο. Έχει time travel, σύλλα, μαγειρική και royalty. Ο Τσάο Νου εξετάζει τον ρόλο ενός Michelin-starred Italian chef που μεταφέρεται περίπου 1000 χρόνια πίσω στην εποχή της Σίλα, ενώ η Μούνκα Γιόνγκ έχει δεχθεί πρόταση για το ρόλο μιας royal princess με ιδιαίτερη αγάπη για τη γαστρονομία. Και το πιο ενδιαφέρον, σκηνοθέτης είναι ο Τζανγκ Τεγιού, πίσω από το Bon Appetit Your Majesty. Οπότε ναι, True Beauty Reunion και time travel και φαγητό και drama bingo completed. Οπότε ας το ξαναπούμε για ακόμη μία φορά. Τα βοδινά μπιφτέκια στα McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο grill. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside martyrs at McDonald's. Ήμουνα η Goldie, ήτανε το Goldie's Room για ένα 2ωρο γεμάτο K-pop επιτυχίες. Θα τα πούμε αύριο 5 με 7 εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Τώρα έχουμε μία είδηση που σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή των True Beauty fans. Η Moon Ka-young βρίσκεται σε συζητήσεις για το νέο TVN drama Sorabial Knife. Και ποιος βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για τον ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο, θα ρωτήσετε. Ο Τσα Γουγού ή αλλιώς Τσαν Ουνού. Αν τελικά επιβεβαιωθούν και οι δύο, θα είναι η πρώτη τους μεγάλη drama reunion περίπου 7 χρόνια μετά το True Beauty. Αλλά η ιστορία αυτή τη φορά δεν έχει σχολείο. Έχει time travel, σύλλα, μαγειρική και royalty. Ο Τσάο Νου εξετάζει τον ρόλο ενός Michelin-starred Italian chef που μεταφέρεται περίπου 1000 χρόνια πίσω στην εποχή της Σίλα, ενώ η Moon Ka-young έχει δεχθεί πρόταση για το ρόλο μιας royal princess με ιδιαίτερη αγάπη για τη γαστρονομία. Και το πιο ενδιαφέρον, σκηνοθέτης είναι ο Jang Tae-yu, πίσω από το Bon Appetit Your Majesty. Οπότε ναι, True Beauty Reunion και time travel και φαγητό και drama bingo completed. Οπότε ας το ξαναπούμε για ακόμη μία φορά. Τα βοδινά μπιφτέκια στα McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται γιατί the inside martyrs at McDonald's. Ήμουνα η Goldie, ήτανε το Goldie's Room για ένα 2ωρο γεμάτο και υπόπ επιτυχίες. Θα τα πούμε αύριο 5 με 7 εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3.

my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Up. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
9: Και αν, από τη μαμά Φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και να

0: Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.
0: Στον Choice

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.7.

0: Τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only. Στον Choice

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Λίμα.

0: and move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC NML, media sponsor Choice FM, member of Digital Tree Group.
1: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurants. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.6.

Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.

τα πέναλτι. Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. You always have a choice. Hits only.

0: Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM.
1: Choice FM. Change begins with choice. Hits only.